Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό.
1: Δύο ξένοι μέσα στο

Ο Δημήτρης Αλεξής και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
0: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Κι όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια, μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

αυτό το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1 για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Σας προστρώσε, παίξτε μπουζούκια για μας τους δυο.
1: Από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

ξένοι λοιπόν παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι?

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Στρική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι.
1: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ. Πρόκειται για παρέμβαση που θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας και στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζοντας εθνικό οπλοστάσιο τη μείωση του χρέους και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Ωστόσο, επισήμανε ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα όρια της. Στηρίζουμε την κοινωνία πάντα μέσα στα πλαίσια της οικονομίας μας που αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, επανέλαβε. Για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και απουσία ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής, κατηγόρησε την κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο Έλληνας ομολογός του Γιώργος Γεραπετρίτης και η Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συνέχεια, ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Ρούμπιο σπάει την παράδοση του State Department και δεν συνδέει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία. Αμέσως μετά την Αθήνα θα επισκεφθεί την Πορτογαλία. Κυριάκος Μητσοτάκης και Ευαγγέλης Μαρινάκης στο ίδιο τραπέζι στο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γιώργος Καραϊσκάκης. Σε υψηλό εξαμήνου επανήλθε το Σεπτέμβριο εξοδικαστικός μηχανισμός με 2.237 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές 640 εκατομμυρίων ευρώ. Ρεκόρ εξαμήνου καταγράφηκε και στις νέες αιτήσεις που ξεπέρασαν τις 7.400. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Ηλιοφάνεια και ασθενείς μεταβλητούς ανέμους. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 μέχρι και 26. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Εγκατάσταση κοντζιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
1: Και καλή σας μέρα. 6 και 6 με Ράδιο Θεσσαλονίκη και από νωρίς το μικρόφωνο Σάκης Μόσχης. Μεσοβδόμαδα σήμερα στις 7 Οκτωβρίου.

Ο ήλιος θα ανατείλει σήμερα στις 7.30 και θα δύσει στις 7 και 1 πρώτο λεπτό. Η μέρα θα διαρκέσει δηλαδή 11 ώρες και 31 λεπτά. Είναι μαρτύρων Σεργίου και Βάκου, ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Βάκο, στον Πολυχρόνη και τον Σέργιο και τη Σεργιανή. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του Τριδήμου, Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος και επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία.

τέτοια να μου λέτε πρωί-πρωί τώρα. Να με στρώνετε. Δεν έχω πιει και καφέ ακόμα. Καλημέρα, Μέρη. Πριν από λίγο, λέει, στην περιοχή των Διαβατών είδε έναν μετεωρίτη να πέφτει για πολλή ώρα μέχρι να καεί και να διαλυθεί στην ατμόσφαιρα. Φοβερό θέαμα. Και μετεωρίτη κιόλας.

να πω πεφταστέρι που λέει ο Δημήτρης και το έβλεπε από τη Λυτή ή τέλος πάντων κανένα σκουπίδι του διαστήματος. Τα ωραίες φωτιές ανάβουμε τώρα πρωινιάτικα. Δηλαδή δεν σηκώσατε κινητό να τραβήξετε κανένα βίντεο, δεν προλάβατε. Επιβεβαιώνει και ο Στράτος. Τεράστιο λέει. Μάλιστα λέει ο Στράτος άφηνε και φλόγα πίσω.

Επιβεβαίωση και από τον Γιώργο. Ο Γιώργος ήταν στην Τζιμισκή Κέντρο Κατάκεντρο, που έχει και full φωτορύπανση. Είδε και αυτός αυτό το, τέλος πάντων, υπτάμενο αντικείμενο, το οποίο μπήκε στην ατμόσφαιρα και δια της τριβής έλαμψε. Δεν μπορούσε, λέει, να καταλάβει τι ήταν. Πολύ φωτεινό και του φαινόταν και πολύ κοντά. Ο δε Γιώργος κατευθείαν μας πειράξει. Drone ήταν, λέει, είδα και την πινακίδα. Αριθμό κυκλοφορίας εννοείς.

παιδιά, σίγουρα τώρα έτσι δεν σας ήρθε κανένας λογαριασμός από αυτούς που λένε θα δεις αστράκια. Ε, όχι. Για να κρατήσω ανοιχτές και τις γραμμές. 2-3-10-2-67 και 3-8 και 2-3-10-2-43-900.

δεν ήταν τίποτα σπήρα δορυφόρων του Elon Musk από αυτούς που κόβουν βόλτα σε τροχιά.

0: Εσύ δεν είδες τίποτα άλλο, ε? Δεν είδες. Εγώ κοιτάω το δρόμο, πες, οδηγάω.
1: Είμαστε στο το κομμάτι εδώ που γίνεται και την παθέ.
0: Πώς πάνε τα έργα εκεί?
1: Λέει, έχει πολλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλή δουλειά, έχουμε σε μια πενταετία, αλλά γίνεται σωστή δουλειά.
0: Όχι και εσύ, τι πενταετία. Αυτά είναι του παρελθόντος, τώρα γίνονται γρήγορα τα έργα.
1: Όχι, είναι ο Βάλτος το κομμάτι.
0: Τι είναι το κομμάτι?
1: Αλλά γιατί βγάζουν τσάπες λάσκη, πετάνε.
0: Ναι.
1: Έχουμε μπει μπάζα μέσα από πάνω του λατομείου. Έχει πολλή δουλειά.
0: Ναι, καλά, προφανώς έχει δουλειά. Προφανώς. Αλλά δεν είναι τέτοιο το χρονοδιάγραμμα. Σε ευχαριστώ. Καλά χιλιόμετρα να έχεις. Για το δρόμο λέγαμε πάνω από την Χαλάστρα και πηγαίνοντας

αυτό το διαστημικό αντικείμενο, αυτό το σκουπίδι. Από Κατερίνη λέει οδηγούσε προς Θεσσαλονίκη. Ένα μεγάλο φωτεινό αντικείμενο άφηνε πίσω του μια πράσινη τροχιά. Έχει δει, λέει, περσίδες πολλές φορές, αλλά πρώτη φορά, λέει, βλέπει κάτι τόσο μεγάλο. Και βγάλετε ένα βίντεο, ρε παιδιά, μη με σκάτε τώρα πρωί-πρωί. Δηλαδή, με βάζετε και σας μαλώνω πρωινιάτικα.

0: Δεν φτάνει που έχουμε πρόβλημα με τη δουλειά μας, εμείς οι influencers. Μου βάζετε και άλλα προβλήματα τώρα.
1: Κατατεθεί μηνύσεις σε 18 influencers, ενώ οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία. Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη.
0: Μην δουν κανέναν άνθρωπο να στρώσει καμιά δουλειά. Βρήκαμε έναν τρόπο να βγάζουμε μαύρα κατευθείαν.

Στάσο, όλα τα είχαμε, να έχουμε καμιά επίσκεψη απ' έξω, αυτό μας έλειπε. Εν τω μεταξύ, εσύ, όχι από τη μαύρη νύχτα, από το μαύρο μεσάνυχτο, σπίτια δεν έχετε. Καλή σου μέρα πάνω. Ήταν, λέει, λίγα δευτερόλεπτα ορατό το φαινόμενο. Μήπως έφυγε, λέει, από το Κίεβο.

Καλημερίζω και τον Σάκη. Εκτός από τις λάμψεις λέει στον ουρανό, έχουμε κανένα νέο από τις βόμβες στο λιμάνι? Θα έχουμε πυροτεχνήματα για την πρωτοχρονιά? Φοβερό, ε. Καμιά χιλιάδα λέει είναι. Άκουσον, κοίταξε τι γίνεται. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα σκουπίδια του διαστήματος, είναι και τα υποθαλάσσια σκουπίδια. Άκου χίλιες βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτές λέει εκτιμόμενου βάρους μεταξύ 15.000 και 20.000 τόνων τις βρήκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών επέκτασης του έκτου προβλήτα. Και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι η δουλειά. Πρέπει να μαζευτεί αυτή η χιλιάδα βομβών, οι οποίες πιθανολογείται ότι αφέθηκαν από τους κατακτητές όταν εγκατέλειπαν τη Θεσσαλονίκη το 1944. Αυτές είναι μεταξύ 50 και 80 κιλών έκαστη. Και καταλαβαίνετε, χίλιες. Τώρα προφανώς όλες είναι απενεργοποιημένες, αλλά δεν πας να τις πάρεις έτσι. Χρειάζονται ειδικά συνεργεία του στρατού, φαντάζομαι, των ενόπλων δυνάμεων. Θα συνεργαστεί και κανένας ιδιώτης για να πάει πιο γρήγορα το έργο. Αλλά χίλιες δεν είναι αστεία ποσότητα. Χίλιες είναι χίλιες. Άκου να δεις το. Άλλο πάλι και τούτο.

0: και μισή.
1: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
11: Καλή σας μέρα, μεσοβδόμαδα και 7 Οκτωβρίου, Ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε, είμαστε μαζί από νωρίς όπως κάθε πρωί και τέτοια ώρα εδώ περνάμε από πρώτες σελίδες εφημερίδων. Κεντρικό στα νέα, το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, επισπεύδεται η διαδικασία. Πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό «Χτίζω για να νοικιάσω». Τι θα πει και τι θα υπονοήσει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία, μαύρη τρύπη στους δρόμους. Επίσης γλυπτά έμεση απειλή για βέτο. Ο Μητσοτάκης αναβάθμισε τις προειδοποιήσεις στο Λονδίνο εν ώψη των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράνομο τζόγος ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, μηνύσεις σε 18 influencers με χιλιάδες ακολούθους. Αυτά σε ένα χρόνο, ε. Βιομηχανία, κυβερνητική στήριξη με επιδότηση στο ρεύμα. Και ναι της κυβέρνησης στην επένδυση, Μαμούθ, άνοιξε ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκης. Ρονάλντο, μισή συγγνώμη και επιστροφή με αστερίσκους. Από την εφημερίδα Καθημερινή, φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Τα 4,83 ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές, το στοίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Τον πάγο ο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια. Τι θα πει και ποιους θα δει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναγερμός για κρούσμα Πανόλης στη Σιβηρία, καθησυχάζει η Μόσχα. Και ακρίβεια, τα πλαφόν δεν ήταν αρκετά. Σιγά που θα ήταν, θα έλεγε κανείς. Η εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς, ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Καλημέρα στο Σινιάλο, καλή διαδρομή. Γαλλία, η τρίτη πράξη του μαθητικού ξεσηκωμού. Γερμανία, κι άλλο σκάνδαλο κατασκοπίας. Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός της business ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντώνης Σαμαράς, καθημερινές οι αιχμηρές παρεμβάσεις. Ισραήλ, Γάζα, 3 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου. Θεσσαλονίκη, βόμβες βυθού και ενάρκες ξηρά στο λιμάνι. Από τη Δημοκρατία, νάπιοι γιόρτασαν με τον Μητσοτάκη, ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Τον κύριο Φλωρίδη βλέπω στη φωτογραφία. πλήρης απονομιμοποίηση, γράφει η εφημερίδα, μετά την ηχηρή απουσία Καραμαλή. Τρόμος για τη νέα παρέμβασή του. Πηγάδι χωρίς πάτο, χρωστάμε ακόμη 200 δις από τα μνημονιακά δάνεια. Φιάσκο δίχως τέλος στον εξοδικαστικό. Ρυθμίσεις μόλις 21,21 δις στον ωκεανό χρέος των 420 δις. Έφτασε με λίστα απαιτήσεων ο Ρούμπιο και αφανισμός, οι αλλοιείς ρίχνουν άγκυρα στην Αθήνα. Από τον Ελεύθερο Τύπο τα 10 SOS για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Επίσης στην Αθήνα ο Ρούμπιο με ατζέντα για άμυνα, ενέργεια, οικονομία. Κυριάκος Μητσοτάκης, στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμυρίων. Αιτήσεις για το ανακαινίζω μέσα στον Οκτώβριο. Στη ΦΑΚΑ 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Πιερακάκης, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Επίσης ο Φίλιππος Καμπούρης και ο ρόλος του Κολοτούμπα, πρόεδρος στο κύκλωμα με 25 εικονικές εταιρείες που προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμυρίων στο δημόσιο. Ανοίγει ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκη, στα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση. Σε διπλή κρίση η Γαλλία και η Μέση Ανατολή 3 χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς. Τέλος από τον ριζοσπάστη, χιλιάδες λαούς στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Το μήνυμα παραδόθηκε, ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους. Σοβαρό βήμα κλιμάκωσης η ανάπτυξη στρατευμάτων Τουρκίας-Πακιστάν στην Ιεμένη. Αυτά τα ολίγα. Έτσι φτάσαμε στις 6:36 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα. Είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. 7 Οκτωβρίου σήμερα και από νωρίς όπως κάθε πρωί στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλημέρες σας και τις βόλτες δεξιά και αριστερά, για τα ταξιδάκια μικρά και μεγάλα. Μεγλένα, σε ευχαριστώ, καλή σου μέρα, όμορφη μέρα και σε σένα. Στο Νικόλα, τι έγινε ρε παιδιά, λέει, ανοίξαμε τα μάτια μας, ακούμε για φώτα, λέει, στον ουρανό και εξωγήινους. Ένα μάλλον διαστημικό σκουπίδι πρέπει να πέρασε κοντά, δηλαδή να αναφλέγει στην ατμόσφαιρα, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω, και επειδή έγινε τώρα μέσα στη μαύρη νύχτα, γιατί μπορεί να λέμε καλημέρα αλλά για μαύρη νύχτα πρόκειται επί του παρόντος, πόσο μάλλον πριν από καμιά ώρα, έκανε κατευθείαν πολύ έντονη την παρουσία του και μας το περιέγραφαν ακροατές πριν από λίγο. Αυτό είναι όλο, μην τρομάζεις, μπορεί να ήταν και ο Σούπερμαν, μου το έλεγε ένας φίλος. Ναι, μπορεί. Τέλος πάντων, κάτι ήταν. Καλημέρα και στους δυο σας, και σε έναν Νίκο και στη Γεωργία. Τώρα, αν ήρθε η Τεταρτίτσα και πάει η Εβδομαδίτσα, εξαρτάται από τις υποχρεώσεις του καθενός. Γιατί αν είναι κλειδωμένες στο πενθήμερο και το Σαββατοκύριακο είναι για καλοπέραση, νομίζω ότι θα μας βρει όλους απολύτως σύμφωνους η ρίση. Αλλά σε αντίθετη περίπτωση, γιατί κάποιοι είναι με 7 στα 7, ποια Τεταρτίτσα και ποια Βδομαδίτσα. Μία και μπλοκή.

Μάκη μου, σε μεγάλη εκτίμηση την έχει την πρωτεύουσα, βλέπω. Καλημέρα, λέει, το λεκανοπέδιο του Έσχους. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μου, την πανέμορφη μου, την κούκλα. Κλεμμένα όλα από Χατζηνικολάου αυτά. Το δεύτερο σκέλος. Όχι το πρώτο. Το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε, λέει, για δρομολόγιο στην πανέμορφη Χαλκίδα, να ξεφύγουμε λίγο από την Αθήνα. Σας ακούω, λέει, κάθε μέρα, να ξέρετε, και μου λείπει η Θεσσαλονίκη. Πάνω που ετοιμαζόμουν να σου βάλω τις απουσίες, τις δικαιολόγησες τελευταία στιγμή.

Γιώργο μου, καλημέρα. Διάβασα την εκτίμησή σου για τις 25 του Φίλιππου. Δεν μπορώ έτσι να μιλάω χωρίς να έχω στοιχεία στα χέρια μου. Τα ακούω με ενδιαφέρον πάντως. Στέφανε, καλημέρα. Τι έγινε, φοβάσαι αυτές τις χίλιες βόμβες θερμαϊκού? Σιγά τώρα, αστείων ποσών. Πώς κάνετε έτσι για χίλιες ψωροβόμβες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου κιόλας? Θα έχουν χαλάσει αυτές. Αυτές έχουν ημερομηνία λήξους. Δεν ξέρετε από το στρατό ότι λήγουν αυτά? Δεν θυμάστε που μας έβαζαν να ρίχνουμε ό,τι έλυγε? Μερικά ήταν και φουλιγμένα. Δεν ήταν μόνο τα κοντόλικτα. Βέβαια. Αυτό τι είναι αυτό? Έχει 2 χρόνια που έλειξε. Σιγά, τι είναι 2 χρόνια? Εντάξει, μήπως. Έλα, έλα.

Τάσο και τον Κωνσταντίνο. Ας τις σκάσουν, λέει, εκεί που είναι. Θα πετύχουν και την εκβάθυνση, λέει, το βάθος που θέλουν για τον νέο προβλήτη. Αδικήσε ρε μπαγάσα. Είσαι γεννημένος για μεγάλα έργα.

Ριζωμάτη είναι είναι μαζί μας και σήμερα όπως και κάθε μέρα, με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 χρόνων στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ριζωμάτ σου προτείνει τα πιστοποιημένα συστήματα Ριζωμάτ Thermosystem για μεγάλη αντοχή στον χρόνο, πλούσια γκάμα αποχρώσεων στους τελικούς οβάδες, 10 χρόνια εγγύηση και δυνατότητα εφαρμογής από πιστοποιημένο συνεργείο. Η επιλογή είναι μόνο μία. Ριζωμάτ Thermosystem, γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις. Ό,τι βλέπετε έξω το στέλνετε να το δούμε και εμείς. Βίντεο και φωτογραφίες, όπως επίσης γραπτά και ηχητικά μηνύματα στο Viber 6947 945 945.

Πρέπει μερικοί να προσέχουμε και το λεξιλόγιο μας, έτσι. Παύλε, καλημέρα. Τι είναι αυτά που μου λες τώρα? Βέβαια, αλήθεια είναι ότι περιμετρικά κάνει κάτι θερμοκρασίες βράδυ και ξημέρωμα. 6 βαθμούς λέει. Θα ανάψουμε καλοριφέρ. Μαχαιριά στην καρδιά. Πω, πω, τι το θέλεις αυτό τώρα? Καλοριφέρ. Θα, άμα δεν πάει, αι Δημήτρης, να αρχίσουμε σιγά σιγά να κάνουμε όπως δεν καταλαβαίνουμε. Να πεις, έλα μωρέ, τώρα κάτσε να βγει ο μήνας. Θα μου πεις, βέβαια εξαρτάται και από το που μένεις. Σύμφωνοι, αλλά λίγο δια της αυθυποβολής. Δεν κρυώνω, ιδέα μου θα είναι. Λίγο τώρα, λίγο τ' άλλο. Τέλος πάντων, μπορείς να το παρατείνεις. Γιατί θα επιχειρήσεις τουλάχιστον. Στον Παναγιώτη καλημέρα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς να του στείλω. Πλέον λέει, ξυπνάω κι εγώ κάθε μέρα στις 5. Πρόκοψες κι εσύ. Δεν σε έλεγε η μάνα σου να διαβάζεις? Καλά να πάθεις τώρα. Δημήτρη, λες, κάνει δουλειά αυτό? Στόκο, λέει, όπου μπάζει. Θα χτίσουμε και τις πόρτες. Τι λες τώρα? Έτσι όπως θα πάει η ενέργεια φέτος το χειμώνα. Καλημέρα στη Θάλια.

0: η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972 848025. Από τη Συνδική για όλο

0: και σε λίγο και πάλι μαζί. Καλή σας μέρα. Υπενθυμίζω Viber 6947 945 945. Βίντεο, φωτογραφίες, γραπτά και ηχητικά μηνύματα. Κανένας δεν απαθανάτησε το διαστημικό σκουπίδι που μπήκε στην ατμόσφαιρα και δημιούργησε αυτό το υπερθέαμα. Ουδένας. Φοβερό πράγμα. Ή την έχετε τη φωτογραφία ή το βίντεο και δεν το δίνετε. Η συνέχεια σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready τη Tetralux, χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
5: Πού?
4: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
6: Fashion the Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Ένα εκατομμύριο Ford Puma. Και η Karen Horton ταξίδεψε μέχρι το εργοστάσιο της Ford στην Κραϊόβα για να γίνει η περήφανη ιδιοκτήτρια του επαιτειακού μοντέλου, ζώντας από κοντά όλη τη διαδικασία κατασκευής του αυτοκινήτου της. Μια πρόσμενη γνωριμία με την ηλεκτροκίνηση, χάρη στο γιο της, που εργάζεται ως μηχανικός στη Ford, ο οποίος την έπεισε να δοκιμάσει το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen E. Το αποτέλεσμα... Από τις 80 λίρες βενζίνη το μήνα που ξόδευε μέχρι τώρα, έπεσε στις 20 λίρες για ενέργεια. Ένα σύντομο test drive ήταν αρκετό για να κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη της. Η παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων αλλάζει πίστα. Σύμφωνα με το Global EV Outlook, οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια οχήματα το 2025, με πλέον ένα στα τέσσερα καινούργια αυτοκίνητα παγκοσμίως να είναι ηλεκτρικό. Η Κίνα οδηγεί την κούρσα με πάνω από 13 εκατομμύρια οχήματα. Η Ευρώπη επιστρέφει δυναμικά με αύξηση 30%, ενώ νέες αγορές σε Λατινική Αμερική, Ασία και Μέση Ανατολή μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι. Με τις πωλήσεις στον υπόλοιπο κόσμο να εκτοξεύονται κατά 50%, η ηλεκτροκίνηση δεν είναι πλέον μέλλον, είναι το παρόν, αλλάζοντας σελίδα στην παγκόσμια αυτοκίνηση. Fashion the Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερζεβέλη.
7: Όλα θέατρο.
8: Το μισό του μηδέν.
7: Το μισό του μηδέν.
8: Το νέο έργο του Μινά Διντιάδη.
7: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
8: Όσα το μυαλό κρύβει.
7: Το μισό του μηδέν.
8: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
7: Από τις 2 Οκτωβρίου
8: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

Τέλη σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Νέα παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που αφορά στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του ΣΕΒ. Όπως είπε, θα φέρουν μια συνολική ελάφρυνση ύψους 95 εκατομμυρίων.

0: Ευρώ. Τα μέτρα θα εξειδικευθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία, με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσιμης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγική, την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ο χειμώνας θα είναι ακόμα πιο δύσκολος, τόνισε ο Πρωθυπουργός.
1: Πριν από ένα μήνα είχα προειδοποίηση για έναν δύσκολο χειμώνα. Σήμερα λέω πως αυτός μπορεί να διαφαίνεται ακόμα δυσκολότερος. Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, το εθνικό οπλοστάσιο για το οποίο μίλησα πριν αποδεικνύει τις αντοχές του. Γιατί είναι αλήθεια ότι αυτά τα αναχώματα τα οποία υψώσαμε κρατούν ακόμα τις αυξήσεις των καυσίμων στο όριο και κάτω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Ενώ η αξιοπιστία που πετύχαμε επιτρέπει στο ελληνικό κράτος να δανείζεται σήμερα φθηνότερα από 4 από τα 7 κράτη της πανίσχυρης ομάδος των G7.
0: Χτίζω για να νοικιάσω, η πρόταση του Πρωθυπουργού για το στεγαστικό πρόβλημα. Δεν έχουμε χώρο. Αν θέλουμε να χτίσουμε περισσότερα, να δώσουμε κίνητρα, όπως να έχουμε κάποιο ύψος στα κτίρια μας, είπε, μιλώντας στο συνέδριο που διοργανώνει το Βήμα. Μίλησε για κτίρια μόνο για μακροπρόθεσμη ενοικίαση. Άφησε εχμές στο εσωτερικό, με φόντο τη στεγαστική κρίση που έριξε την κυβέρνηση Σάντσεθ. Στην Ισπανία, μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, είπε, απέτυχε πλήρως. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τον υποδέχθηκε χθες στο αεροδρόμιο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σήμερα στις 9 το πρωί αναμένεται να πραγματοποιηθεί η διμερή συνάντησή τους και μισή ώρα αργότερα θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 το πρωί θα κηρυχθεί η έναρξη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 7 το απόγευμα η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων και χθες στη σκιά της επίσκεψης του Ρουμπίο στην Αθήνα, τουρκικά μαχητικά προχώρησαν σε 15 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Νέες βολές από τον Αντώνη Σαμαρά έκανε λόγο για παρακμή στη χώρα και για εγωπαθείς ηγέτες.
2: Οι ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της δικιάς τους καρέκλας και εξουσίας, αδιαφορώντας για το μέλλον. Υπάρχει και εκδοχή της ηγεσίας που επιχειρεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας με αποφασιστικότητα και τροφοδοτώντας την κοινωνία με όραμα και όχι με άβουλη παθητικότητα.
0: Σε υψηλό εξαμήνου επανήλθε το Σεπτέμβριο ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Ρυθμίστηκαν οφειλές συνολικού ύψους 640 εκατομμυρίων ευρώ. Αποφεύθηκαν 651 πληστηριασμοί. Ρεκόρ εξαμήνου καταγράφηκε και στις νέες αιτήσεις που έφτασαν τις 7.500. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr. Γενικά εθρίως θα είναι και σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία να κυμαίνεται από 3 έως 23 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 μέχρι και 26 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 16 έως 23 βαθμούς.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βόλια σπάλα ή ελιά μόσχου ελληνική, μόνο 13,52 το κιλό. Σκληρό τυρί ρόδα εισαγωγής, μόνο 9,29 το κιλό. Αμβροσία ταραμοσαλάτα, μόνο 4,89 το κιλό. Και Ολύμπος καρπός, ρόφημα μυγδάλι, 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
7: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
8: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Η διαχείριση της πολυκατοικίας γίνεται εύκολη όταν έχεις το σωστό συνεργάτη. Κοινόχρηστα House Service. Έκδοση, πλήρης διαχείριση πολυκατοικίας, πληρωμές εξόδων, εισπράξεις και άμεση εξυπηρέτηση. House Service. Μάθετε περισσότερα στο housespavlaservice.gr ή καλέστε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη στο 2310 7755 99 και για Ανατολική Θεσσαλονίκη στο 2310 317 575.
13: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
14: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
15: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
16: Στην ώρα που ακολουθεί, απομνημονεύστε ένα νούμερο. 18 133.

Δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα.

0: καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση σηκώνει.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
1: Και καλή σας μέρα. Μεσοβόμαδα
17: 7 και 4 είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Το ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε. Είμαστε μαζί από νωρίς. Από τις 6 Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μένη Γεωργακούδη.

0: καθώς είναι έξω, γιατί άρχισαν να ακούγονται κάτι λέξεις όπως καλοριφέρ, λίγο για να σπάσει, λίγο το βράδυ, λίγο το πρωί, σόμπα, κλιματιστικό, στο ζεστό εννοείται.
1: Καλημέρα. Αυτές που λες είναι οι λεγόμενες λέξεις κλειδιά, δηλαδή στον χώρο της τεχνολογίας. Όταν θες να ψάξεις να βρεις κάτι στο ίντερνετ ή να μιλήσεις με την AI, αυτές είναι οι λεγόμενες λέξεις κλειδιά. Δηλαδή λες θέρμανση, κατευθείαν καταλαβαίνει το AI, ρε παιδί μου, τι θες να πεις. Δεν το λες περιγραφικά, κατευθείαν στο στόχο. Ζέστη. Αυτές είναι που χτυπάνε καμπανάκι. Ding, ding, ding, ding, είναι χι, απαγορευτικό.
0: Ναι, είναι καμπανάκι όταν θέλεις να συνομιλήσεις με την τεχνολογία και κοδωνοστάσιο.
1: Ναι.
0: Όταν το λούζεσαι και το πληρώνεις.
1: Λοιπόν, μη βιάζεστε να ανάψετε θέρμανση, εκτός αν θέλετε να το κάνετε δοκιμαστικά.
0: Όχι ρε παιδιά, τι δοκιμαστικά, μια χαρά είναι. Δεν χρειάζονται δοκιμαστικά. Είπαμε, περάστε Αγίου Δημητρίου, να μπούμε στο Νοέμβριο, να πάει η κατάσταση στο μη παρέκει και βλέπουμε.
1: Εννοείται.
0: Τώρα να συζητάμε τέτοια πράγματα. Το μεσημέρι δεν ακούτε τι γίνεται, 23, 24, 25 βαθμούς. Το μυαλό σας θα πηγαίνει στο μεσημέρι, όχι στο πρωί. Αφήστε τι αισθάνεστε.
1: Εμείς ακόμα δεν έχουμε στρώσει χαλιά.
0: Εννοείται. Τι λες τώρα, εσύ με τα καλά σου, τελικά ένα μήνα τουλάχιστον. Μη σου πω και λίγο παραπάνω. Δεν μου λες τώρα που είπες για AI. Να τη ρωτήσουμε τι ήταν αυτό το σκουπίδι στον ουρανό που ανεφλέγει στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και έκανε εντύπωση, και δεν έχω βίντεο και πάω να σκάσω τώρα, δηλαδή είναι δυνατόν?
1: Να τη ρωτήσω, άμα δεν έχουμε μια εικόνα, κάτι για να το
0: από
1: δει.
0: Περιγραφές.
1: Από περιγραφές, θα κοίτα, μπορώ να δοκιμάσω, αλλά ξέρεις τώρα η AI είναι λίγο διπλωμάτισα τρίτου βαθμού.
0: Ναι,
1: και δεν
0: παπάντζα.
1: Δεν θα μας βοηθήσει.
0: Ναι, θα μας λέει ήξεις αφήξεις, κανένα χρησμό θα μας πει.
1: Και εγώ μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Θα μπλέξουμε, καλά ας τα αφήσουμε. Θα το βρούμε το βίντεο, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ ο Γιώργος θα πάρει βάρνα, λέει, όλες τις κάμερες που βλέπουν ουρανό Θεσσαλονίκης. Κάτσε να δεις, θα το βρούμε. Ουδέν κρυπτών.
1: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που χρειάζεσαι εύκολα και γρήγορα. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το Job Find κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.

0: μην μπορούμε να βρούμε ένα βίντεο από αυτό που είδε ένα μεγάλο μέρος του ακροατηρίου στον ουρανό της Θεσσαλονίκης λίγο μετά τις 6. Ένα βίντεο να μην μπορούμε να βρούμε.
1: Δεν ξέρω γράμματα.
2: Τα αντικείμενα αυτά που είδατε ήταν εν κινήσει ή εν στάση?
1: Ήταν 7-8 ήταν.
2: Μήπως μπορείτε να μας πείτε αν μέσα σε αυτά τα αντικείμενα υπήρχαν όντα?
1: Τέτοια πράγματα δεν μπορώ να σου πω με τα δεδιότητες, διότι αυτό το, δεν το διαπίστωσα. Είδα όμως κάτι που ανθρώπους να βγαίνουν από μέσα.
2: Είδατε τι?
1: Αυτά κάτι πράγματα σαν ανθρώπους.
2: Τα όντα αυτά ήτανε άνδρες ή γυναίκες?
1: Αυτό δεν μπορώ να το πω με τα δεδιότητες, διότι φορούσαν παντελόνια.

0: Όχι να μου πεις δεν έχω δίκιο που διαμαρτύρομαι. Βέβαια έχω δίκιο. Γιατί άμα είναι για άλλα κι άλλα, ξέρουμε να σηκώνουμε το κινητό και να βγάζουμε και selfies και οτιδήποτε άλλο. Εδώ που υπήρχε ανάγκη για τεκμήριο με το διαστημικό σκουπίδι που διέσχισε την ατμόσφαιρα, κατάλαβες, μόνο κάθεσαι και το θαυμάζεις, δεν το βιντεοσκοπείς. Και έχουμε σκάσει κιόλας τώρα. Τι ήταν αυτό?
1: Γιατί αυτά όλα που είδα εγώ, άμα τα έκλειψε εσύ, στο νοσοκομείο θα σε είχα πάει τώρα.
2: Δηλαδή, τι είδατε?
1: Είδα πράγματα πολλά, κατέβαινε τον ουρανό. Είδα λάμψεις, τέτοιο κουρνιαχτό αυτό είδα. Τα πράγματα από εδώ, από εκεί, τα σκυλά. Τα σκυλά γάτης, τα γομάρια καθή.
2: Δηλαδή... Επισημάνατε οξύν θόρυβων συνοδευόμενων με τα ροής ρεύματος ανέμου, χωρίς εν τούτης να επισημάνετε αυτό καθ' αυτό το αντικείμενο από το οποίο προήρχεται. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είδατε το αντικείμενο?
1: Το αντικείμενο ήταν μέσα τον κορνιακτό.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.

0: δρακοντίδες ήταν. Δρακοντίδες.
1: Τι είναι αυτό?
0: Οι δρακοντίδες είναι εντυπωσιακή βροχή μετεώρων, πεφταστέρια δηλαδή, φαινόμενο που κορυφώνεται κάθε χρόνο στις 8 Οκτωβρίου. Οφείλονται στον περιοδικό κομίτη 21P Τζιακομπίνι Ζίνερ. Φαίνεται να έρχονται από την κεφαλή του αστερισμού του Δράκοντα και αντίθετα με άλλες βροχές διατόντων είναι ορατή κυρίως νωρίς το πρωί. Σέσκισα κάλτσα. Σέσκισα. Σέσκισα. Δηλαδή να βγάλεις να σκίσεις τα πτυχία σου τώρα και εσύ και η φιλενάδα σου η AI. Σκονάκι, μου το πέταξε ο Μπάμπης. Είχε κλέψει να γράψει αυτός και επειδή ήμασταν κολλιστά στα δρανία, τάκ μου το πέταξε μια και εμένα. Thank you Μπάμπης, που λένε και στο χωριό μου. Αυτό ήταν. Αυτό βλέπαμε έξι και. Κατάλαβες. Και συνεχίζω τη διαμαρτυρία μου, την έντονη διαμαρτυρία μου. Άμα είναι για άλλα και άλλα, ξέρετε να βγάζετε κανένα βίντεο. Σε ολόκληρη συναυλία πάτε και δεν τον έχετε δει κανονικά τον τραγουδιστή, μόνο μέσα από την οθόνη τον βλέπετε. Ούτε κάμερα μάν να ήσασταν. Πάτε για φαγητό, ενθουσιασμένος, στην τοποθεσία τα δεν άκα την μπριζόλε. Το έχει στρώσει από εδώ μέχρι απέναντι. Μας ξελιγώνεται κιόλας. Όχι μπούτια στην παραλία με το βιβλίο μέσα, όχι εδώ, όχι εκεί, τα πάντα όλα. Τώρα που ήταν οι δρακοντίδες σε εξέλιξη, ένα βίντεο δεν βγάλατε, θα με σκάσετε δηλαδή. Άμα είναι για να είστε influencers, εκεί να τα βίντεο, σοριδών. Κατάλαβες? Α, θα σας μαλώνω, δεν γίνεται. Το μεταξύ τώρα που είπα influencers, είδες που μας πήρανε χαμπάρι, έτσι?
1: Ποιους?
0: Εμάς τους influencers.
2: Κατατεθεί μηνύσεις σε 18 influencers, ενώ οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία. Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη.
0: Έχεις κάσει το κακό του αυτός, γιατί εμείς όταν ποστάρουμε με τον Καλτσά βρέχει likes από κάτω, γίνεται κλάμα και εντάξει, το χρήμα ρέει άφθονο και μαύρο και έχει φάει τα λυσακά του. Δηλαδή τον ενοχλεί και για το μαύρο και τον ενοχλεί που δεν παίρνει και τόσα likes, κατάλαβες? Γιατί άμα αποστάρει ο Πιερακάκης, πόσα likes θα πάρει, πόσα views να έχει? Ενώ εμείς τα σπάμε. Κατευθείαν μας έβαλε στο μάτι, μας στοχοποίησε και άρχισε τώρα τα δικά του, κατάλαβες?
1: Καλά, αντί να ρωτήσει τους ειδικούς πώς να ανέβει ο ίδιος στα likes.
0: Είδες, πάει να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα,
1: παιδί. Κατευθείαν.
0: Μα τώρα είναι άνθρωποι αυτοί. Τι να πεις, τι να πεις. Φίλε.
1: Τώρα που λέμε για social media, ακολουθήστε μας, έτσι. Είμαστε στα social media.
0: Εννοείται.
1: Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, στο TikTok.
0: Εννοείται.
1: Τι κάνετε ακόμα?
0: Βεβαίως να μας ακολουθήσετε. Και να μας βλέπει με το κιάλιο ο Πιερακάκης, λες και είμαστε δρακοντίδες. Με το τηλεσκόπιο να μας βλέπει.
1: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι τελευταίο, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέμε συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε σε πολύ λίγο. Είναι 7 και 35 πρώτα λεπτά και ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.
3: Ώρα για το απόλυτο anti-aging μουσικό πάρτι με τον Μιχάλη Ρακιτζή και τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
4: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινήλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino.

0: κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
2: Μας τώρα, βοήθεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
3: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
5: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
6: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
7: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
15: Πού?
14: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
16: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: info@showroom.gr.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
2: Καλή σας μέρα. 7 Οκτωβρίου. Μαζί από νωρίς, από τις 6, Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μένι Γιωργακούδη. Εδώ είναι Ράδιο Θεσσαλονίκη.

0: Αν δεν είστε στα πολύ καλά σας, να σας πούμε ότι είμαστε κανένα δεκαπενθήμερο μακριά από το πενθήμερο Αγίου Δημητρίου 28ης που λέει και ο φίλος Μωσάκης, γιατί κολλάνε σε Σαββατοκύριακο με Δευτέρα και Τετάρτη. Αν και γενικά εμείς είμαστε της λογικής, δεν κλωτσάμε μέρες για να πάμε σε κάποιες υποτίθεται της καλοπέρασης, δηλαδή δεν μπορείς να κλωτσάς από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ένα πενθήμερο για να σου έρθει το Σαββατοκύριακο, όπως επίσης δεν μπορείς να κλωτσείς τώρα κανένα δεκαπενθήμερο για να πας στο ας πούμε πενθήμερο της 26ης και 28ης, και αυτό για τη Θεσσαλονίκη, έτσι, για να έχουμε και το νου μας. Δεν είναι παντού τα ίδια.
1: Η Κόλα Σκόρερ στην κόλληση πλακιδίων που χρόνια τώρα επιλέγεται από τους επαγγελματίες μπαίνει δυναμικά στο γήπεδο και κερδίζει το παιχνίδι. Βάλε γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων με την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της Ιζομάτ. Επίλεξε την Ιζομάτ ΑΚ22 για υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα.

Τι γίνεται στον Ευρωκόπη? Όπου παιδιά, ξέρετε, συζητούσαμε όλες τις προηγούμενες μέρες, όλα τα προηγούμενα πρωινά για κρύο και μεταξύ σοβαρού και αστείου. Βάζαμε στη φρασιολογία μας και λέξεις όπως καλοριφέρ, κλιματισμός, ζεστό, λίγο για να σπάσει, τέτοια πράγματα, αυτά τα οποία λέμε συνήθως τέτοιες περιόδους στην Βόρεια Ελλάδα, εδώ στον Άνω Μαχαλά. Και μου έρχεται ένα μήνυμα από την Κωνσταντίνα που λέτε, από τον Ευροκόπη. Κρυώνω, λέει, αρνούμε ότι καλοκαίρι τέλος, μείον 3 βαθμοί Ευροκόπη, για όσους δεν κατάλαβαν. Ευτυχώς δεν μας βρήκε όρθιους.

Είδατε που μας έστρωσαν και το ρημάδι της Μουδανιών προς Θεσσαλονίκη? Γιατί μας είχε πιάσει μια ανησυχία. Λέμε μήπως έστρωσαν λάθος, ρε παιδί μου, και το ξέχασαν. Αλλά τελικά επανήλθαν δρυμύτεροι. Μας τράβηξαν ένα μποτιλιάζιμα πάλι χθες μεσημεριάτικα. Μας έβγαλαν την ασφαλτόστρωση από τη μύτη. Αλλά σιγά σιγά θα περνάμε και θα βγαίνουμε από αυτό το τμήμα με ολόκληρο το αυτοκίνητο. Γιατί μέχρι πριν από λίγες μέρες μπαίναμε, αφήναμε το μισό, μετατοπίζαμε και μερικούς σπονδύλους, κάναμε μια λιθοτριψία και μετά βγαίναμε. Τώρα, εντάξει, το πληρώσαμε λίγο ακριβά σε μποτιλιαρίσματα, αλλά το καλό πράγμα έχει και τίμημα. Κατά τα λοιπά, δεν μπορώ να βρω βίντεο και έχω σκάσει από το κακό μου. 6 και 10 είχαμε, 6 και 5 και 10 είχαμε ένα υπερθέαμα από, πώς τις είπαμε, Δρακοντίδες. Μπράβο, Δρακοντίδες. Μια βροχή μετεώρων, μετεώρων στον ουρανό, βρε, όχι μετεώρων εκεί στην Νεάπολη που έχει συνέχεια μποτιλιάρισμα. Μετεώρων, βροχή μετεώρων, πεφταστέρια. Και επειδή κορυφώνεται αυτή την περίοδο, έγινε ένα πέρασμα από αυτές τις Δρακοντίδες κατά τις 6 και. Εγώ εδώ μέσα πού να τις δω, εσείς εκεί έξω τις είδατε, ένα βίντεο δεν βγάλατε, με έχετε σκάσει από το κακό μου. Και από το σκάσιμο δηλαδή έχω ανεβάσει και θερμοκρασία και δεν καταλαβαίνω αυτά που μου λέτε για τα καύσιμα που κάνετε πάλι σε φτωχή. Φανταστείτε τώρα, μεταξύ άλλων μου έλεγε προηγουμένως ο, ποιος μου το έλεγε να δεις, φτωχός εντελώς ο Πέτρος, ότι τη δεκαετία του 80 λέγαμε ότι το 2020 θα έχουμε υπτάμενα αυτοκίνητα. Τώρα λέει φτάσαμε 2026 και δεν έχουμε, λέει, για βενζίνη ούτε για τα επίγεια. Φτωχάντζα. Πώς μας είπε ο Θεοχάρης, Κακομύριδες.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλή Εσερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή

0: πρώτα τα υλικά.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
0: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
3: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
4: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
6: Ώστε να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου. Πω πω τι γίνεται, παιδιά. Άμα σας λέω, πω πω. Χαμός.

0: το έβαλα για να τους τα φτιάξω, κατάλαβες. Να συμβάλλω κι εγώ με τον τρόπο μου. Και λέει, μετά να δεις τι λέει. Για μένα, ίσως αυτό δεν είναι το πιο οδυνηρό απ' όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ.
1: Ολόκληρη επιστολή σε λίγα δευτερόλεπτα στο arthes.gr.

Αν το παλιό σας αυτοκίνητο λέει φτάνει πια και θέλετε να το ξεφορτωθείτε άμεσα, 18133 Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή και ανταλλακτικά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Έμπειροι, γρήγοροι και αξιόπιστοι όπως μόνο η εταιρεία Αφή Κωνσταντινίδη ξέρει. 18133 και axa.gr.

0: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά?
1: Όλη η εμπειρία Φορόλ. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso Φορόλ Classic σε μέγεθος Excel. Στα Φορόλ απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso Φορόλ. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Η Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών στο πλήσιμο και 7 κιλών στο στέγνομα με λειτουργία ΤΜΟΥ για αποστήρωση με inverter κινητήρα και 1.400 στροφές μόνο 414 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης του Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
7: Το θυμάμαι σαν χτες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη. Μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή, πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια

0: στιγμή περισσότερα.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Η ώρα που πέρασε ήταν προσφορά των αδελφών Κωνσταντινίδη. Απλά θυμηθείτε.
6: Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα ζ.
7: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5. Ακούστε μας.
8: Υγιεινά και νόστιμα νέα από Ταλαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά. Κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
9: Το μυστικό συστατικό στα λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
10: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε χθες το βράδυ στην Αθήνα. Τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών σε μία ώρα θα έχουν κατηδίαν συνάντηση και θα ακολουθήσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 7 το απόγευμα η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό. Νέα παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που αφορά στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του ΣΕΒ. Όπως είπε, θα φέρουν μια συνολική ελάφρυνση ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Τα μέτρα θα εξειδικευθούν τις επόμενες ημέρες.
11: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία, με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσιμης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
10: Ο χειμώνας θα είναι ακόμα πιο δύσκολος, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Πριν από ένα μήνα είχα προειδοποίηση για έναν δύσκολο χειμώνα. Σήμερα λέω πως αυτός μπορεί να διαφαίνεται ακόμα δυσκολότερος. Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, το εθνικό οπλοστάσιο για το οποίο μίλησα πριν αποδεικνύει τις αντοχές του. Γιατί είναι αλήθεια ότι αυτά τα αναχώματα τα οποία υψώσαμε κρατούν ακόμα τις αυξήσεις των καυσίμων στο όριο και κάτω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Ενώ η αξιοπιστία που πετύχαμε επιτρέπει στο ελληνικό κράτος να δανείζεται σήμερα φθηνότερα από 4 από τα 7 κράτη της πανίσχυρης ομάδος των G7.
10: Πρόταση του Πρωθυπουργού για το στεγαστικό πρόβλημα. Χτίζω για να νοικιάσω. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα, όπως να έχουμε κάποιο ύψος στα κτίρια μας, είπε, ενώ μίλησε για κτίρια μόνο για μακροπρόθεσμη ενοικίαση. Αν για παράδειγμα θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο προϊόν για τον ιδιωτικό τομέα, το οποίο θα ήταν ένα προϊόν κατασκευής για ενοικίασης, όπου οι κατασκευαστές ουσιαστικά χτίζουν ακίνητα για μακροχρόνια ενοικίαση. Αν τους δώσουμε ένα μικρό κίνητρο, περισσότερα τετραγωνικά μέτρα για να χτίσουν, αυξάνοντας το ύψος κατά έναν ή δύο ορόφους, αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση. Άφησε εχμές στο εσωτερικό με φόντο τη στεγαστική κρίση που έριξε την κυβέρνηση Τσάντσεθ. Στην Ισπανία μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, είπε, απέτυχε πλήρως. Ότι η ίδρυση της Ελλάς απέτρεψε τις πρόωρες εκλογές το Σεπτέμβριο, υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας. Ξεβολέψαμε την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, ανέφερε.
0: Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και τον Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβρη που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό ήταν ο σχεδιασμός. Όταν όμως είδαν τη δυναμική που αποκτήσαμε σε λίγες μόνο μέρες, αναγκάστηκαν να αλλάξουν αυτό το σχεδιασμό και να πάρουν ένα μεγάλο ρίσκο. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο η εξάντληση τετραετίας.
10: Νέες βολές από τον Αντώνη Σαμαρά έκανε λόγο για παρακμή στη χώρα και για εγωπαθείς ηγέτες.
12: Οι ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της δικιάς τους καρέκλας και εξουσίας, αδιαφορώντας για το μέλλον. Υπάρχει και εκδοχή της ηγεσίας που επιχειρεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας με αποφασιστικότητα και τροφοδοτώντας την κοινωνία με όραμα και όχι με άβουλη παθητικότητα.
10: 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 ανομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Συγκέντρωση αντιεξουσιαστών θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη σε αλληλεγγύη προς τον Παλαιστινιακό λαό. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Χθες ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
13: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στο Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
16: Δημήτρη, για πού το βάλες?
17: Πάω κέντρο.
16: Α, στην αγορά για ψωνιά?
17: Όχι.
16: Λαδάδικα για φαγητό?
17: Όχι.
16: Παραλία για καφεδάκι?
17: Ούτε.
16: Πού πας στο κέντρο?
17: Οτοβιζιόν για κταίο.
18: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Γενικά έθριος και σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα, με την θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία να φτάνει τους 23 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 βαθμούς. Καλός ο καιρός και σήμερα στην Θεσσαλονίκη, λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι θα δείξει μέχρι 23 βαθμούς.
13: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη Τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο από την Αρναία Χαλκιδικής.
19: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί.
20: Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
13: Έτσι είναι, το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα, γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
20: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
13: Με μεράκι και αγάπη, από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην Τζαντίλα.
20: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αυταστή.
13: Χωριάτικο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
21: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
22: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
21: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
22: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
1: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Γιαγιά μου, τι έχεις?
20: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
19: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
20: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
19: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
20: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
19: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
23: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
24: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
20: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
25: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
20: Τι διαβάζεις?
25: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
26: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Durostick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Καλημέρα σας και καλό πρωινό. Στέφανος Διαμαντόπουλος, ο Σάκης Ομόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μένη Γιώργα Κούντι, Κλαούντι Άγγερς και ο Χάρης ο Κωνσταντινίδης στο αρθές.gr για την ώρα, στο πρωινό σας και εσείς, ο Γιάννης, η Ορδανίδης, η Μαρία, ο Σάκης. Άλλη στο αυτοκίνητο, άλλη στη δουλειά, στο σπίτι μερικοί. Αν και το ραδιόφωνο έχει φωλιάσει στο αυτοκίνητο. Πολύ. Έφυγε από το σπίτι, δεν μας προτιμάτε στο σπίτι. Ίσως βλέπετε τηλεόραση, ίσως ανοίγετε τα κινητά σας. Αλλά το πρωί δεν πάει το κινητό. Δηλαδή, αν εξαιρέσει κανείς την περιέργεια και το κουτσομπολιστάν, να κάθεις να κοιτάς μια μικρή οθόνη είναι σαν να μπαίνεις σε μια τρύπα της καθημερινότητας και ξαφνικά μέσα στην τρύπα αυτή βγαίνεις στα έγκατα της γης όπου υπάρχει η κύλη γη, δηλαδή η κύλη γη της ενημέρωσης που έρχεται από άλλα συστήματα. Μεταξύ μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν παρακολουθούν τα τρέχοντα, ζουν στον κόσμο τους αποφεύγοντας και το τι κυκλοφορεί, διότι αυτό προκαλεί έναν τρόμο. Μερικές φορές το να ασχολείσαι με την επικαιρότητα σε ταραγμένους καιρούς, μιλώ για τα χρόνια, τα 30 τελευταία χρόνια, είναι ένα φοβικό γεγονός. Υπάρχουν άνθρωποι που κρύβονται από την ενημέρωση, την επικαιρότητα και τη ζωή και των άλλων. Ζουν στον κόσμο τους. Συνήθως άνθρωποι που φοβούνται. Φοβούνται να δουν γύρω τους τι συμβαίνει, για να μην χαλάσουν μια ισορροπία μέσα τους, διότι τρέμουν την ανισορροπία, διότι αυτή τους προκαλεί ένα άγχος και ένα φόβο ζωής. Είναι συνήθως παθογόνες καταστάσεις, αλλά υπάρχουν γύρω μας. Ο Γιάννης, ο Κώστας, η Μαρία, η Στέλλα, πού είστε παιδιά, πού είστε. Πού είστε, τι μαγειρεύετε. Καλή σας μέρα. Τι θα κάνουμε σήμερα, εσείς και εγώ, εσείς και εσείς, εσείς και οι άλλοι. Για την ώρα πάμε στις δουλειές μας, όπως είμαστε στα best βγες στα αυτοκίνητα. Τα παιδιά έφυγαν στο σχολείο πριν από λίγο. Και επειδή τα αγαπάμε πολύ, ας τα χαρίσουμε

0: ένα γλυκό τραγουδάκι νόστιμο. Ο Ηλίας Μαμαλάκης και ο Μάριος Φραγκούλης τραγουδούν ο Μάγειρας. Σαν παιδάκια. Τι μαγειρεύει η μέρα για μας άραγε έτσι? Τι σχεδιάζει ο Θεός? Η σύμπτωση, η συγκυρία, η εξέλιξη, το σύμπαν. Τι μαγειρεύει άραγε?
1: Πήρα από τα παραμύθια τα κουκιά και τα...
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες? Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
2: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
2: Κρατήσεις 23-253-00-408
3: και 69-44-62-13-68.
2: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
5: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό? Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκ... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23-23-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζεται. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών. Τηλέφωνο 2325-0-24-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
9: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
10: Κούκος Greenhouse.
9: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
10: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
9: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
10: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
9: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
10: Τηλέφωνο 2325 111 055.
11: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
12: No, no.
11: Do you know Λευκός Πύργος?
12: No, no, what is this?
11: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
12: Oh, yes. Έπιπλα.
13: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
14: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
14: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
13: Τηλέφωνο 2321 078 281.
15: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
16: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
15: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
16: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
15: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
16: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
15: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
16: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
15: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323 051 325.
16: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
15: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.

0: αλήθεια ότι στην επέκταση της προβλήτας, μη γελάς Μωσή, στην επέκταση της προβλήτας, την έκτη προβλήτα από κάτω με μαγνητικές, με αυτή τη συσκευή Gage Miller, πως λέγεται, εντοπίστηκαν βόμβες που μάλλον πέταξαν οι Γερμανοί φεύγοντας το 44, δηλαδή να πεις
1: χίλιες βόμβες.
0: Και κάποιες δεν ξέρω, στάσου μισό λεπτό, επειδή
1: μάλλον τις μετρήσαν.
0: Όχι, όχι, ψάχτηκα λίγο. Το χίλιες άστο λίγο. Φαίνεται ότι είναι απενεργοποιημένες, προφανώς δεν είναι χωρίς πυροκροτητές, και οι Γερμανοί φεύγοντας τα ρίξαν μες στη θάλασσα. Και τώρα η επέκταση της προβλήτας ζητά βοήθεια από την πολιτεία, διότι πρέπει να πάει ο στρατός εκεί να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Είναι απίστευτο.
1: Απίστευτο. Μάλλον θέλει αρκετό χρόνο η απομάκρυνση.
0: Δεν ξέρω. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Φοβερό. Φοβερό.
2: Αν αναζητάτε εργασία ή σκέφτεστε να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, το jobfind.gr διοργανώνει ημέρα καριέρας στις 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Electra Palace. Εκεί θα σας περιμένουν κορυφαίες εταιρείες για live συνεντεύξεις, CV review από την ομάδα του jobfind.gr, ομιλίες από έμπειρους επαγγελματίες της αγοράς και booth για επαγγελματική φωτογραφία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Μπείτε στο site του jobfind.gr, δείτε τις εταιρείες που συμμετέχουν και κλείστε τη θέση σας. Οπότε κάντε update το βιογραφικό σας και ετοιμαστείτε να διεκδικήσετε τη θέση που σας ταιριάζει. 15 Οκτωβρίου, Electra Palace, Θεσσαλονίκη.

0: Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Αν είναι κάτι, ειδοποιείται. Και δεν εννοώ μόνο της κυκλοφορίας. Αντιθέτως, προσπαθώ να αποφύγω συνηθισμένα φαινόμενα της κυκλοφορίας, διότι μας κουράζει αυτό το πράγμα γενικώς όλους μας. Αλλά οτιδήποτε θέλετε στη διάθεσή σας, αν νομίζετε αφορά και κάποιους άλλους. Δύο κουβέντες, κάτι ζητάτε, κάτι ψάχνετε, κάτι θέλετε να πείτε δημόσια. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Έλεγε, περιέγραφε ο Σάκης και ο Χρήστος πριν από λίγο μια αντιπαράθεση μεταξύ Καρβέλα και Βύσης. Οι καλλιτέχνες νομίζουν, επειδή βγάζουν πολλά λεφτά μερικοί εξ αυτών, νομίζω ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Παίζω μαζονάκι τώρα και σκέφτομαι πώς είναι, πόσο δηλαδή, τι πουτάνα είναι αυτή η νύχτα. Και τα λεφτά σαλτέρνουν τους ανθρώπους. Έκαναν επιτυχίες και φαγώνονται τώρα μεταξύ τους για τη δημοσιότητα. Και μάλιστα ένας λέει τον άλλον για ένα κάρο λεφτά που ζήτησε για να γίνει συναυλία. Δηλαδή, πολύ αν είστε καλλιτέχνης και γίνετε διάσημος αύριο μεθαύριο, σαν την Καρβέλα, σαν τον Καρβέλα και τη Βύση ή το Μαζονάκι, ένα από τα πράγματα που η νύχτα έχει είναι η πουτανιά και η προστιχιά. Δεν είναι όλα έτσι, αλλά νύχτε, όποιος τη νύχτα περπατεί, λάσπες και σκατάπατη. Δηλαδή είναι, δεν υπάρχει θέμα. Νομίζουν λοιπόν, επειδή λένε μερικά τραγούδια και είναι πετυχημένοι, ότι είναι και προσωπικότητες. Και μάλιστα ανταλλάσσουν δημόσια αντιπαραθέσεις, οι οποίες έχουν οικονομικό ή άλλο οικογενειακό περιεχόμενο. Δηλαδή τώρα μιλάμε για Βύση και Καρβέλα, οι οποίοι θα τρελάνουν το σύστημα. Γιατί τώρα το αναφέρω αυτό? Τώρα σκασίλα μου εμένα, αν ο Καρβέλας και Βύση ούτε θα πήγαινα στη συναυλία, ούτε και μπορούσες να δεις με 60.000 και 50.000 κόσμο, 20.000, να δεις τη συναυλία. Βέβαια είναι μια ωραία. Καλημέρα σας. Την Πόπη που θέλετε σε αυτό το τηλέφωνο, κάνετε μάλλον λάθος. Δέστε λίγο το τηλέφωνό σας. Καλημέρα κυρία μου, καλημέρα. Προσέξτε λίγο τι παίρνετε. Λοιπόν, είναι μια γραμμή εδώ εσωτερική η οποία χτύπησε κατά λάθος. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όλοι αυτοί αποτελούν για μερικά παιδιά πρότυπο, το οποίο καταλήγει σε αυτό το χάλι που λέγεται Καρβέλας, ο οποίος το παίζει ανατρεπτικός, ο οποίος με όποιον βρει αυτή η γριά κότα.
1: Δαίμονες, τη μάλα, τις καμπάνες του Εντελβάης, έχει γράψει φιλοσοφία, έχει γράψει ποίηση και όλα αυτά που έχω κάνει και τα τραγούδια. Αποκλείεται λοιπόν για οποιονδήποτε, εκτός αν μιλάμε για κάποιους
0: εδώ
1: που είναι σε κάποιο φρενοβλαβείο. Άρα
0: εδώ ο κ. Καρβέλας είναι στον, πώς λέγεται, να δεις, τον ξέχασα, τον κύριο Μπογδάνο. Λοιπόν, τι θέλω να πω με όλο αυτό τώρα, έτσι για να ξεφύγουμε από τα δικά μας. Κοιτάξτε, να παρακαλάτε τα παιδιά σας να μην γίνουν τέτοιοι και ας βγάζουν λεφτά. Εντάξει. Νομίζουν ότι επειδή γράφουν δύο τραγούδια και τραγουδάνε τις νύχτες, και φιλόσοφοι, προσωπικότητες, δεν φταίει κανείς, φταίμε εμείς που πάμε και τους χαϊδεύω. Θα μου πείτε, τους εκμεταλλευόμαστε αναλόγως για να ξεδώσουμε κι εμείς. Έτσι. Εν τω μεταξύ, ο ανταγωνισμός για τον επόμενο κυβερνήτη παίρνει διαστάσεις επικές. Ακούστε λίγο το Σαμαρά. Τρομερός. Έχει οριμάσει, έχει διατελέσει σε δύσκολη περίοδο πρωθυπουργός, κοντραρίστηκε, σκοτώθηκε με τους Μητσοτακέους, κλασικός δεξιός, πατρίδα, πατρίδα, και επανέρχεται και επιμένει. Και δεν είναι μόνο αυτός. Επανήρθε και ο Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας επανήρθε. Λέει έξυπνα και ωραία πράγματα. Εμένα μου αρέσει ο Τσίπρας. Δηλαδή όταν τα λέει είναι ωραίος. Αλλά πρώτα όμως πατρίδα και Σαμαράς.
2: Οι ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της δικιάς τους καρέκλας και εξουσίας, αδιαφορώντας για το μέλλον. Υπάρχει και εκδοχή της ηγεσίας που επιχειρεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας με αποφασιστικότητα και τροφοδοτώντας την κοινωνία με όραμα και όχι με άβουλη παθητικότητα.
0: Άβουλη παθητικότητα, κράτησε το, γράψε το λίγο Δημήτρη. Άβουλη παθητικότητα. Πάμε τώρα στον κύριο Τσίπρα. Κύριο Τσίπρας είναι πολύ έξυπνος και στο λόγο είναι μέσα στην απλότητα και τη λαϊκότητά του. Λέει το εξής: μάγκες, σας σώσαμε από εκλογές το καλοκαίρι.
3: Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και τον Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα το σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό ήταν ο σχεδιασμός. Όταν όμως είδαν τη δυναμική που αποκτήσαμε σε λίγες μόνο μέρες, αναγκάστηκαν να αλλάξουν αυτό το σχεδιασμό και να πάρουν ένα μεγάλο ρίσκο. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο η εξάντληση τετραετίας.
0: Σοπα, παιδί, δεν το σκέφτηκα έτσι. Όταν άκουσα τον κύριο Τσίπρα έτσι να το. Έχει δίκιο, θα μπορούσε να έχει δίκιο. Μπορεί να έχει και δίκιο. Ίσως, κανείς δεν ξέρει, μάντης δεν είναι. Για το αν ο κ. Μητσοτάκης ένα βράδυ κατά το Μάιο, καθώς είχε καλέσει τους φίλους του που είναι πολύ κοντά, τους μέντορές του, είχε καλέσει και τον οροσκόπο του, έτσι κάνουν μεγάλοι ηγέτες. Δεν τον κάλεσε ο Μητσοτάκης, αλλά λέμε τώρα οι αυτοκράτορες. Συνήθως, άμα είσαι τόσα χρόνια στην εξουσία, σαν αυτοκράτορας, συνήθως κάνουν τους οροσκόπους, τους μάγους και τους συμβούλους που έχουν στείλει και τη γυναίκα τους. Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος, κατά τον Τσίπρα, ο κύριος Μητσοτάκης είναι το Μάιο, λέει, ρε παιδιά, να τους κάνουν εκλογές τώρα να τελειώνουν πριν κάνει ο άλλος τα δικά του. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τι σας έλεγα, τι μαγειρεύει το σύμπαν. Τι μαγειρεύει το σύμπαν, ας πούμε, για μας σήμερα. Φοβερό. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης κάτι χθες το βράδυ στους βιομήχανους. Ναι, παρακαλώ στη γραμμή.
4: Πριν από ένα μήνα είχα προειδοποίηση για έναν δύσκολο χειμώνα. Σήμερα λέω πως αυτός μπορεί να διαφαίνεται ακόμα δυσκολότερος. Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, το εθνικό οπλοστάσιο για το οποίο μίλησα πριν αποδεικνύει τις αντοχές του. Γιατί είναι αλήθεια ότι αυτά τα αναχώματα τα οποία υψώσαμε κρατούν ακόμα τις αυξήσεις των καυσίμων στο όριο και κάτω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Ενώ η αξιοπιστία που πετύχαμε επιτρέπει στο ελληνικό κράτος να δανείζεται σήμερα φθηνότερα.
0: Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, τι είπε.
4: Πριν από ένα μήνα είχα προειδοποίηση για έναν δύσκολο χειμώνα. Σήμερα λέω πως αυτός μπορεί να διαφαίνεται ακόμα δυσκολότερος.
0: Μπορεί, ευτυχώς χρησιμοποίησε δυνητικό χαρακτηρισμό, μπορεί να διαφαίνεται. Δημήτρη, έβαλες πετρέλαιο.
5: Πετρέλαιο βάζω καθημερινά, καλημέρα σας.
0: Όχι, πάλι, στο σπίτι καθημερινά. Λέω, αν έβαλες τι
5: το και... σπίτι, το καύσιμο που καίμε είναι πέλετ πλέον, δεν βάζω πετρέλαιο. Πετρέλαιο έχει η μητέρα μου που είναι δίπλα μου, που φέτος δεν θα τέρμανθεί με πετρέλαιο. Είναι ήδη συνδεμένο και θα τη ζεστάνω εγώ με το πέλετ που έχω αγοράσει.
0: Δηλαδή κάθε βράδυ σηκώνεσαι γκράπα γκρούπα, ρίχνεις εκεί.
5: Όχι, είναι μεγάλη δεξαμενή, είναι μεγάλη.
0: Λοιπόν, τι μια οπότε... καλημέρα πήρε να μου πει ο Δημήτρης. Καλημέρα Δημήτρη. Καλό πρωινό.
5: Να κάνω και ένα σχόλιο όσον αφορά τα 52 γενέθλια εκεί της Νέας Δημοκρατίας. Σαν δεξιός και εγώ να το πω, αλλά κάναμε γενέθλια δυστυχώς δίχως τον εορταζόμενο, θα πω γι' αυτό. Απ' τη μια κακό, απ' την άλλη έπρεπε να γίνει μάλλον και αυτό. Αυτό που έχω να πω είναι ότι σε ένα σημείο ας φτάσουμε και να παρετούμαστε πλέον. Ας πούμε, βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Μακρόν από εδώ και πέρα δεν θα μπορεί να έχει το δικαίωμα να βάλει υποψηφιότητα. Καλά θα ήταν να σταματήσουν και τα δικά μας τα...
0: Τώρα, να ρωτήσω τους των κομμάτων. Ρε εσείς παιδιά, σας αρέσει να κάνετε γενέθλια των κομμάτων?
5: Παρακαλώ.
0: Είναι διαδικασία αυτή τώρα. Τι θα πήγαινε.
5: Μάλλον και αυτό είναι.
0: Δεν είναι κάπως άκομψο. δεν είναι κάπως.
5: Είναι σημεία των καιρών, μάλλον κι αυτά. Ναι, σημεία των καιρών. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Σαν κάτι νεόπληθες μάνες που είναι και καλά, πρέπει να κάνουν γενέθλια τα παιδιά τους και αντί να τα κάνουν στα σπίτια τους, βγαίνουν έξω και καλούν και τις φίλες τους που τους κάλεσαν τις προηγούμενες μέρες γιατί είχαν γενέθλια το δικό τους το παιδί και δεν έχουν στόχο τα γενέθλια των παιδιών, γιατί γενέθλια πρέπει να τα κάνεις στο σπίτι, αν θέλεις να κάνεις κάτι. Έχουν στόχο να βρίσκονται αυτές και να φεύγουν από τα σπίτια τους. Δηλαδή είναι φοβερό. Λοιπόν, τι τα θέλετε τα γενέθλια. Τέλος πάντων, Δημήτρη μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ. Προσέξτε τώρα τι μάχη έχουμε. Ποιος είναι στη γραμμισάκη? Κάτι γίνεται στη Μοναστηρίου. Τι συμβαίνει, τι ακούτε, τι βλέπετε?
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κυρία μου.
6: Από το Μέγαρο, το αστυνομικό Μέγαρο και μετά έφανε σημειωτό σε αυτό κινητό προς κέντρο.
0: Γιατί συμβαίνει κάτι, πώς είναι το μικρό σας?
6: Δεν ξέρω ακόμη.
0: Πώς είναι το μικρό σας?
6: Κέτι είμαι.
0: Κέτι, καλημέρα, για κάτσε να δω λίγο.
6: Καλημέρα.
0: Σε ποιο ύψος είσαι?
6: Τώρα είμαι προς τη διασταύρωση στην Ενεμένη.
0: Ναι. Κάτσε να δούμε τι συμβαίνει πιο μπροστά. Κάτι έχει γίνει, έχει γίνει κάτι πηγαίνοντας για βαρδάρι. Αν είναι, ειδοποιήστε. Λοιπόν, τι ωραία που το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Εγώ τι να κάνω τώρα? Δηλαδή για βάλω λίγο από την αρχή.
4: Πριν από ένα μήνα είχα προειδοποίηση για έναν δύσκολο χειμώνα. Σήμερα λέω πως αυτός μπορεί να διαφαίνεται ακόμα δυσκολότερος.
0: Διαφαίνεται. Μπορεί. Μπορεί να διαφαίνεται. Ξέρετε τι κάνει ο Μητσοτάκης, ξέρετε τι κάνει, μας απειλεί για με αστάθεια για να τον ψηφίσουμε στις εκλογές. Τι μπορεί να φαίνεται, ρε παιδιά?
7: Θα είναι ακόμη δυσκολότερο.
0: Έλα ρε εσύ Δημήτρη τώρα, σταμάτα, άσε μας, σηκωθήκαμε πρωί πρωί.
7: Τώρα πήγαινε βόλτα εσύ στην παραλία. Πώς πήγαινε βόλτα, βλέπεις τον ήλιο και την ίδια στιγμή πίνε και κάνα καφέ και η τύχη σου δουλεύει.
0: Για να δούμε τι έχουμε στη Μοναστηρίου.
8: Τώρα πάμε
0: περιφερειακή Κορδελιό. Κορδελιό, τι?
8: Είναι ο έρωτας.
0: Καλημέρα.
9: Ναι, καλημέρα. Το με μέτωπο δυτικά προς Καλοχώρης, το τελευταίο φανάρι πριν το... στο Κορδελιό. Έχει μείνει αυτοκίνητο στη μεσαία λωρίδα. Έχει δημιουργήσει, όπως αντιλαμβάνεστε...
0: Άλλο είναι αυτό, άλλο έτσι, άλλο. Άλλο πράγμα από αυτό που ζητούσε η φίλη ακροάτρια. Για αυτό.
9: Όχι, για το περιφερειακό πάνω λέω εγώ.
0: Ναι.
9: Έχει κίνηση και εντάξει, είναι και η κλασική στροφή που προσπερνάει πολλοίς κόσμος από δεξιά για να πει.
0: Νομίζω πως είναι το μικρό σας.
9: Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο μου. Πας στη δουλειά προφανώς, έτσι.
9: Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι η κίνηση είναι μια εύκολη συζήτηση. Όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι διαφαίνεται δυνητικά, δηλαδή ένα πω.
8: Μπορεί να διαφαίνεται.
0: Μπορεί να διαφαίνεται. Μας παραμυθιάζει ο Μητσοτάκης, μας απειλεί, μας τρομάζει για να μαζευτούμε, να μην είμαστε χυλός δεξιά και αριστερά, ή έχει δίκιο, ένα από τα δύο. Τι πιστεύετε?
8: Στα της τελευταίας στιγμής, ανακοίνωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της αλιείας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.
0: Τώρα
8: αναδρομικά.
0: Α.
8: Μιλάμε για το 2026.
0: Α, δεν τα έχουν πάρει πίσω ακόμα τα λεφτά.
8: De minimis είναι αυτά και έχουν αναδρομική ισχύ. Επίσης, η κυβέρνηση διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλιέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, ο Μητσοτάκης μας προειδοποιεί ενδεχομένως ή μας τρομάζει για να τον ψηφίσουμε στις εκλογές, για να μην πετάμε δεξιά και αριστερά? Ναι, μας τρομάζει δηλαδή? Για μαζευτείτε, αυτό που λέει Διαμαντίδης, για μαζευτείτε και κοιτάξτε να ψηφίσετε κανένα σε επόμενη φάση.
10: Σε μια Ευρώπη που αλλάζει, Παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας.
0: Το σκάφος.
10: Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα. Και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα.
11: Θέλω να
10: και
11: μου
10: στα
11: πείτε...
10: ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
0: Καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Πήρα εγώ τη γραμμισάκι. Ναι, παρακαλώ.
12: Καλημέρα, Στεφανέ.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
12: Ο Μιχάλης είμαι.
0: Μιχάλη, δευτερολέπτα. Υπενθυμίζω ότι ζητήσαμε βοήθεια λίγο στη μοναστηρίου μπροστά προς Αγίους Πάντες και τα λοιπά. Τι συμβαίνει? Ελάτε, Μιχάλη.
12: Εγώ θα συμμεριστώ αυτό που λέει ο άρχοντας της χώρας, ο Πρωθυπουργός. Έτσι, δεν τον υποστηρίζω, ούτε υποστηρίζω πολλά από αυτά που έχει κάνει με τα διάφορα σκάνδαλα, αλλά στην παρούσα φάση η διακυβέρνησή του σε αρκετά θέματα και εξωτερικής πολιτικής και εσωτερικά το πάει καλά, το έχει πάει καλά, το έχει αποδείξει.
0: Ναι, μάλιστα, ωραία. Μιχάλη μου, πού σε βρίσκω?
12: Εδώ στο, από την πάνω μεριά του περιφερειακού είμαι, στο Ωραιόκαστρο στην ουσία. Δουλειά.
0: Έχετε ξαναδεί έργο να πηγαίνει τόσο γρήγορα πουθενά?
12: Στην Αθήνα. Αττική Οδό.
0: Η Αττική έτσι πήγαινε?
12: Ναι. Αττική Οδό τα φτιαχνόταν. Ήταν κάτι το συγκλονιστικό, δηλαδή με τα δεδομένα, ας πούμε, τις τότε σε...
0: Βέβαια και άλλη εποχή, όσο να είναι, έχουν εξελιχθεί. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Μιχάλης ήταν αυτός. Και...
13: Μην ξεχνάς πως αν είσαι στη Νόβα κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan για λαχταριστά γεύματα. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε σου παραγγελία στην Pizza Fan κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας το deal. Αυτό το κάνεις όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Κύριος Ανδρουλάκης.
14: Εμείς λοιπόν τι λέμε? Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον Νικολάο. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία συγκροτήσει κυβέρνηση
15: με αυτό που
14: εμάς την αντιπολίτευση.
15: Με αυτό που απαντάτε απορρίπτεται και τα σενάρια κυβέρνηση τιμένων τα οποία έχουμε ακούσει όχι από εσάς, από άλλα στελέχη.
14: Μαθηματικά, ξέρετε, έχουμε ένα συγκεκριμένο εκλογικό νόμο, κύριε Παντώνιο. Ο εκλογικός νόμος αυτός δεν είναι απλή αναλογική. Άρα, αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης. Εμείς τι λέμε? Για να υπάρχει πολιτική αλλαγή, πρέπει να είναι το πασό πρώτο κόμμα.
0: Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει μερικά μαθήματα ορθοφωνίας, σαν αυτά που κάνω τακτικά εγώ εδώ, σε αρκετούς που βιάζονται να μιλήσουν γρήγορα και δεν προλαβαίνεις να καταλάβεις τι γίνεται. Ας το, άνθρωπέ μου, λίγο, πήγαινε λίγο πιο αργά, να καταλάβουμε τι στο καλό θα γίνει.
16: Άρα και μετά ξύπνησε ο Ανδρουλάκης με την έννοια ότι περιμένει να είναι πρώτο κόμμα. Πιθανώς δεν θα είναι ούτε δεύτερο, αλλά παίζει.
17: Τι κακία.
16: Πιθανώς δεν θα είναι ούτε δεύτερο, αλλά παίζει.
17: Τι κακία.
16: Είχε μπόλικο χρόνο ο Ανδρουλάκης.
0: Τι περιμένεις από το διαμαντή?
16: Να γίνει δεύτερο, αλλά τον πρόλαβε ο Τσίπρας στην στροφή επάνω. Εκείνο που δεν έχει κανένας τους, ούτε ο υπερώριμος Σαμαράς που δεν είναι πια υπερώριμος, αλλά σιτεμένος, λοιπόν, είναι το να μας πούν πώς είναι δυνατόν ο αποτυχημένος για αυτούς Μητσοτάκης να έχει κερδίσει δύο εκλογές, να είναι πρώτος σε όλες τις δημοσκοπήσεις, μα σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, και να πηγαίνει για τρίτη θητεία.
17: Αυτοί
16: οι πετυχημένοι
17: πρώτα.
16: Όλοι τους.
17: Μη φωνάζεις, παιδί.
16: Τι ακριβώς έχουν καταγράψει?
17: Μα δεν άκουσες τι είπε ο Ανδρουλάκης τώρα? Δηλαδή, έχω γραμμή, παιδιά.
0: Επειδή δεν άκουγα το σιτεμένος για το Σαμαρά ή για τον Τσίπρα το είπες.
17: Ποιος είναι στη γραμμή?
0: Καλημέρα.
18: Καλημέρα, Σουβάδη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα, αγαπητέ μου.
18: Είστε όλοι αγαπητοί δημοσιογράφοι εδώ και αρκετά χρόνια. Είμαι ένας Θεσσαλονικός που σας παρακολουθώ από τα εφηβικά μου χρόνια. Έχω φτάσει να ξεπεράσω τα 50. Ο κύριος Διαμαντίδης, συμφωνώ μαζί του, είναι ένας άνθρωπος που τον ακούω πολλά χρόνια και αυτά που λέει είναι όντως πραγματικά. Ο προηγούμενος ακροατής, ο κύριος Μιχάλης, μάλλον τα χάπια που παίρνει δεν είναι καλά, γιατί εδώ και αυτά που ξέρουμε θα τα ξεχάσουμε. Υπάρχει μια κυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια που έχει συντρίψει τους πάντες και τα πάντα. Υπάρχει μια μεταδημότευση που φεύγουν νέα παιδιά μορφωμένα στο εξωτερικό. Υπάρχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν καταστραφεί. Υπάρχουν, όλος ο κόσμος υποφέρει. Και βγαίνουν ακόμη...
17: Πού θέλετε να καταλήξετε, πού καταλήγετε?
18: Θέλω να καταλήξω ότι αν συνεχίσει και την επόμενη τετραετία ο συγκεκριμένος κύριος Μητσοτάκης,
17: ρώτησα νωρίτερα.
11: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
19: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
20: Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
21: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
22: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
23: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
22: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
23: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
22: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
23: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
22: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
23: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
22: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
24: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς,

0: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
0: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Du sprichst Deutsch?
4: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
3: Come to Regiocom.
4: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
3: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη, καθημερινά.
6: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
7: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
6: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα. Υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα. Από την ιδέα ως την υλοποίηση.
7: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
6: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210 37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.

απόλυτο. Οι εκλογές είναι το τεστ για όλους αυτούς που μιλάνε. Και δεν είναι μάλιστα μία εκλογική αναμέτρηση, θα χρειαστεί και δεύτερη από ό,τι φαίνεται εκλογική αναμέτρηση. Θα το δούμε όμως αυτό. Ο Σαμαράς δοκιμάστηκε με τα αποτελέσματα τα οποία έφερε. Ο Τσίπρας δοκιμάστηκε με τα αποτελέσματα τα οποία έφερε. Ο μόνος που δεν δοκιμάστηκε, ο

0: μόνος που δεν δοκιμάστηκε και δικαιούται δια να ομιλεί, διότι δεν έχει αποτελέσματα κυβερνητικά, είναι ο Ανδρουλάκης. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν κυβερνητικά αποτελέσματα. Του Τσίπρα τα ξέρετε, τρίτο μνημόνιο. Ο Σαμαράς μπλεγμένος μέσα στην ομίχλη. Σε πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Είναι αλήθεια. Απλά ο Σαμαράς ήθελε κάτι. Δεν του το δώσαν, πείσμωσε. Τι να κάνουμε στη ζωή, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα.
1: Ναι. Εννοείς, πιέστηκε από τη Μέρκελ πολύ και
0: ήθελε κλώτσες. Και κάτι μετά από τη Νέα Δημοκρατία. Ήθελε κάτι από το Μητσοτάκη. Δεν το πήρε.
1: Μάλιστα.
0: Πείσμωσε.
1: Λοιπόν, εντάξει, πάμε σε διάλειμμα να ρίξουμε μια ματιά στις τελευταίες ειδήσεις. Σάκη.
2: Ο φίλος μου Σάκης μου λέει για μια εκδήλωση σήμερα το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Καλημέρα, δηλαδή. Σάκη. Καλημέρα.
3: Παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Τηλεφωνώ για να κάνω μια πρόσκληση ανοιχτή σε εσάς και σε όλους τους ακροατές που αγαπάνε την ελληνική μουσική, και σήμερα παρουσιάζεται μια πολύ ωραία μουσικοθεατρική παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή, με 5 σολίστ, εκ των οποίων 2 οι πιο γνωστοί είναι ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Ελένη Δημοπούλου. Χοροδία 80 χοροδών, εκ των οποίων έχω την τιμή ένας να είμαι και εγώ, και με ορχήστρα 6 οργάνων.
1: Είναι μια στα πλαίσια των Δημητρίων η εκδήλωση αυτή.
3: Ναι, στα πλαίσια των Δημητρίων. Ναι. Μπορείτε να δείτε.
1: Να ρίξω μια ματιά, επομένως, ναι, Σάκη, μετά τις ειδήσεις λίγο, άνοιξε λίγο τις δημοσιεύσεις να τις δούμε. Ναι, καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είστε καλοδεχομένοι.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και καλημέρα σας. Και δεν έχουμε νεότερα για τη Μοναστηρίου, που αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ίσως κάτι σοβαρό. Στην δυτική είσοδο, στην 26η στο Πόρτο και πριν, χθες πήγε τροχονόμος και βοήθησε λίγο την κατάσταση. Ευχαριστούμε την Τροχέα για τις ανταποκρίσεις και τη βοήθεια. Ο στόχος μας είναι αυτός. Εσείς ξέρετε καλύτερα, στο σημείο έχουμε έργα. Είναι ένα γήπεδο εκεί, το γήπεδο και οι εγκαταστάσεις από πίσω με τα καύσιμα. Εκεί έχουμε έργα που έχουν μείνει στη μέση. Τώρα στη Μοναστηρίου είναι μάλλον σποροδική η κίνηση, δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο. Πάμε σε ειδησιογραφικά. Θα φιλοξενήσουμε το αργότερα στην εκπομπή, Δημήτρη,
0: τον Κωστή Σταμπολή, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, να δούμε λίγο το πεδίο των ενεργειακών, κυρίως όχι για το τώρα, αλλά για το αύριο.

0: Αγαπάς την εκπαίδευση, αλλά ξέρεις καλά πως κάθε παιδί μαθαίνει διαφορετικά. Θέλεις να αποκτήσεις επιστημονικά εφόδια και πρακτικές δεξιότητες για να στηρίξεις ουσιαστικά μαθητές με μαθησιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες. Το μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Philips είναι το βήμα που χρειάζεσαι. Πλήρως αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, συναφές με τους πίνακες ειδικής αγωγής, πιστοποιημένο από το ΔΥΠΑΕ, με τίτλους σπουδών που είναι αποδεκτή από το ΑΣΕΠ. Με εξαποστάσεως φοίτηση, online εξετάσεις, πρακτική άσκηση στην Ελλάδα και διδάσκοντες με εμπειρία στον χώρο της ειδικής εκπαίδευσης, το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να σε στηρίξει ουσιαστικά. Πανεπιστήμιο Philips. Εκεί που η ειδική αγωγή γίνεται αποστολή. Σπούδασε διαφορετικά για να κάνεις τη διαφορά. Μην μείνεις απ' έξω. Για να ενημερωθείς, επισκέψου τα γραφεία του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, Καρατάσου 7 στο λιμάνι, τηλεφώνησε 2310-545-507 και 542-777 ή μπες στο philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University, your choice.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό, καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα. Τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
4: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
6: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζοκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
5: Και μετά?
6: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
7: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Σε σένα μιλάω.
13: Χάλια είσαι.
12: Τι, πονάει η μέση σου?
13: Αφού δεν κοιμάσαι καλά, πάρε Πριμο Στρώμ και θα με θυμηθείς. Ανατομικό, ορθοπαιδικό, οικολογικό στρώμα.
12: Καλά, όλο που σκέφτηκα το Πριμο Στρώμ, νίσταξα.
14: Πριμο Στρώμ, Παπαναστασίου 91 Χαριλάου, Δημητρίου Καραουλή 11 στον Εύωσμο και Βιπέθ Σύνδου.
13: Πριμο Στρώμ, πολυτέλεια που δεν κοστίζει ακριβά.
15: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
16: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
17: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
19: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
20: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιου Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
22: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
23: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
22: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
23: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
22: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
23: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
24: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
25: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
24: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
25: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
26: Σύγκρατη το μισιόν.
24: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
25: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
24: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
27: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
28: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
29: Εδώ είμαστε!
28: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
29: Εδώ είμαστε!
28: Θέλεις κουπονιά αγορών?
29: Εδώ είμαστε!
28: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
29: Εδώ είμαστε!
28: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
30: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
31: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
32: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.

0: www.ticketfm.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αγαπητοί μου, τι χυδαίο αυτό το λαμπάκι της μηχανής. Άσε την πίεση. Λάδια, φρένα, τακάκια και ηλεκτρολογείο. Εδώ είμαστε σοβαροί.
2: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, περιφερειακός. Καθημερινά 8 με 8. 23 100, 23 123. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
3: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνια, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310 52 85 62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
7: Πουθενά. Είμαι AI.
6: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
7: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
6: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Επιδότηση για το ναυτιλιακό πετρέλαιο, ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο. Θα ανέλθει στα 32 λεπτά το λίτρο αντί για 16 για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Προαναγγέλει νέα ενίσχυση των αλιέων και για τους επόμενους μήνες. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στο μήνα. Συνεδριάζουν οι αλιείς από όλη τη χώρα με τηλεδιάσκεψη. Εντός της ημέρας αναμένονται οι αποφάσεις τους. Νέα παρέμβαση για τη στήριξη της βιομηχανίας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του ΣΕΒ. Όπως είπε, θα φέρουν μια συνολική ελάφρυνση ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Τα μέτρα θα εξειδικευθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία, με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσιμης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ο χειμώνας θα είναι ακόμα πιο δύσκολος, προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός.
1: Πριν από ένα μήνα είχα προειδοποίηση για έναν δύσκολο χειμώνα. Σήμερα λέω πως αυτός μπορεί να διαφαίνεται ακόμα δυσκολότερος. Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, το εθνικό οπλοστάσιο για το οποίο μίλησα πριν αποδεικνύει τις αντοχές του. Γιατί είναι αλήθεια ότι αυτά τα αναχώματα τα οποία υψώσαμε κρατούν ακόμα τις αυξήσεις των καυσίμων στο όριο και κάτω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Ενώ η αξιοπιστία που πετύχαμε επιτρέπει στο ελληνικό κράτος να δανείζεται σήμερα φθηνότερα από 4 από τα 7 κράτη της πανίσχυρης ομάδος των G7.
0: Ανεβάζει τους τόνους ο Αλέξης Τσίπρας. Ο χειμώνας δεν θα είναι δύσκολος, θα είναι τραγικός, είπε.
2: Ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος χειμώνας. Δεν θα είναι απλώς δύσκολος, για κάποιους μπορεί να αποδειχθεί και τραγικός. Είμαστε η χώρα μοναδική στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε σχεδόν 20% του πληθυσμού. Πέρυσι, το 25 είναι στοιχεία αυτά, που δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του. Και είμαστε και τραγικοί στους συσχετισμούς, στα νούμερα, στα μεγέθη. Λέμε πολύ συχνά, και είναι σωστό, ότι έχουμε τιμές Ελβετίας και Γαλλίας, αλλά μισθούς Βουλγαρίας. Συναγωνιζόμαστε μονάχα με τη Βουλγαρία στη λίστα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αγοραστική δύναμη.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας, ανεβάζοντας και άλλο τους τόνους, χαρακτήρισε τον Υπουργό Ανάπτυξης Υπουργό Ακρίβειας, με φόντο και τα τελευταία στοιχεία του πληθωρισμού. Έντονη ήταν η αντίδραση από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Είναι άσχετος, είπε, μιλώντας πριν λίγο στο Sky.
3: Ο απερίγραπτος κύριος Τσίπρας έκατσε 4 χρόνια πρωθυπουργός και δεν έμαθε τα στοιχειώδη. Προφανώς ο άνθρωπος δεν έμαθε 4 χρόνια πρωθυπουργός ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης της αγοράς ενέργειας. Δεν εποπτεύει την αγορά ενέργειας ή τη στεγαστική πολιτική. Δεν εποπτεύει τα διελιστήρια, το ηλεκτρικό ρεύμα ή τη στεγαστική πολιτική, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Λέει, τι μας λένε για αυτούς 1740 κωδικούς, αφού ο πληθωρισμός ήταν 5,1. Γι' αυτό λέει ότι ο άνθρωπος προφανώς κάνει επίδειξη ασχετοσύνης, διότι ο πληθωρισμός τροφίμων το Σεπτέμβριο
4: μειώθηκε.
3: Όχι, δεν μειώθηκε. Απλώς ο πληθωρισμός τροφίμων ήταν αρνητικός.
0: Ότι η ίδρυση της Ελλάς απέτρεψε τις προώρες εκλογές το Σεπτέμβριο, υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας. Ξεβολέψαμε την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, ανέφερε χαρακτηριστικά.
5: Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό ήταν ο σχεδιασμός. Όταν όμως είδαν τη δυναμική που αποκτήσαμε, σε λίγες μόνο μέρες αναγκάστηκαν να αλλάξουν αυτό το σχεδιασμό και να πάρουν ένα μεγάλο ρίσκο. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο η εξάντληση τετραετίας.
0: Νέες βολές από τον Αντώνη Σαμαρά, έκανε λόγο για παρακμή στη χώρα και για εγωπαθείς ηγέτες.
6: Οι ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της δικιάς τους καρέκλας και εξουσίας, αδιαφορώντας για το μέλλον. Υπάρχει και εκδοχή της ηγεσίας που επιχειρεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας με αποφασιστικότητα και τροφοδοτώντας την κοινωνία με όραμα και όχι με άβουλη παθητικότητα.
0: Σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Αυτήν την ώρα συναντάται στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Στη συνέχεια αναμένονται κοινές δηλώσεις και θα κηρυχθεί η έναρξη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 7 το απόγευμα η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Επιτακτική ανάγκη για μόνιμη μια εκεχηρία και λύση δύο κρατών, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr. Καλός ο καιρός και σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με ηλιοφάνεια, λίγες μόνο κατά τόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι και 23, μέχρι 26 στην υπόλοιπη Μακεδονία και στην περιοχή της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη επίσης καλός καιρός με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα και τη θερμοκρασία στο κέντρο μέχρι 23 βαθμούς το μεσημέρι.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Coca-Cola 330 ml, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 3,99. Ion Νουαζέτα, σοκολατάκια 220 γραμμάρια, μόνο 3,99. Σπιτική ζύμη, στριφτή τυρόπιτα, 800 γραμμάρια, 1-1 δώρο. Ελωμάς χαρτί κουζίνας, τρίφυλλο, μόνο 1,98. Αβά Περλέ Λέμα, υγρό πιάτων, 900 ml, μόνο 1,75.
7: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323 111 410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη.
8: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών. Τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκού συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
11: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
12: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
13: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
14: Μινάς Ιωάννης.
13: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
14: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
13: Με πολυετή εμπειρία.
15: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
16: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
15: Από πλακάκια,
16: κουφώματα,
15: είδη γήινης,
16: υδραυλικά,
15: χρώματα
16: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
15: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
16: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
15: Επίσημα,
16: μοναδικά,
15: με πολυετή εμπειρία.
17: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
18: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
17: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
18: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2-3210-3740-7.
19: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
20: Live στο Βεργίνα Θέατρο.
21: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: showroom.gr.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
11: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
10: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
12: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλος 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: σας, καλό πρωινό. Φθινοπορεινό, ήπιο, σιγά σιγά. Και περιμένοντας τον καιρό σταδιακά, νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να βρέξει κιόλας, δηλαδή είναι ο καιρός του. Πάμε να δούμε τα ενεργειακά από μια άλλη ματιά, πιο βαθιά, πιο ουσιαστική και πιο σε επίπεδο γεωστρατηγικής. Δημήτρη.
1: Ο Κωστής Σταμπολής, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σταμπολή, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, χαιρετίζω τον κύριο Διαμαντόπουλο και τον κύριο Διαμαντίδη.
0: Καλημέρα και καλό πρωινό.
2: Επίσης.
1: Κύριε Σταμπολή, ο Πρωθυπουργός είπε ότι ο χειμώνας δεν θα είναι δύσκολος, μάλλον θα είναι και δυσκολότερος.
2: Ναι.
1: Και θέλω λίγο να μας δώσετε μια αίσθηση της ενεργειακής πραγματικότητας.
2: Στην ομιλία του ΣΕΠ που τα άκουσα αυτό και βεβαίως συμφωνώ μαζί του, διότι οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί δεν προσφέρονται για αισιοδοξία. Τι θέλουμε να πούμε, ότι η κατάσταση αυτή η γεωπολιτική έχει τραβήξει πολύ περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν από αυτούς που τη δημιούργησαν, δηλαδή από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλίτες, οι οποίοι απέβλεπαν σε μια γρήγορη ολοκλήρωση του ελέγχου του Ιράν, πράγμα πολύ δύσκολο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ξεχυλήσει ο πόλεμος σε όλες τις χώρες. Τώρα βλέπουμε εμπλοκή του Πακιστάν και της Τουρκίας, Σαουδική Αραβία, και ποιος ξέρει τι άλλο θα ακολουθήσει. Δηλαδή, αντί να μαζεύεται αυτή η κρίση, απλώνεται. Αυτό αναπόφευκτα δημιουργεί προβλήματα στη μεταφορά, στην προμήθεια και μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή. Και παρά το γεγονός ότι έχουν βελτιωθεί λίγο οι ροές πετρελαίου κυρίως που εξέρχονται την περιοχή, όχι μόνο από τα στενά αλλά και από τους αγωγούς που υπάρχουν, κάθε τόσο υπάρχουν προβλήματα, διότι ανατινάζονται αγωγοί, χτυπιώνται πλοία, πληθίζονται πλοία, υπάρχει άμαχος πληθυσμός ο οποίος σκοτώνεται, υπάρχουν ναυτικοί οι οποίοι κινδυνεύουν και πνίγονται και σκοτώνονται. Δεν είναι νορμάλ αυτή η κατάσταση. Αυτή η αβεβαιότητα, σύν το γεγονός ότι έχουμε πραγματικό έλλειμμα στην προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου, κρατάει τις μέσεις ψηλά και δεν υπάρχει το υπόβαθρο για να αρχίσουν να μειώνονται αυτές ραγδαία. Δεν έφταναν αυτά, έχουμε και το θέμα του ντίζελ, διότι η Ευρώπη είναι λιματική στο ντίζελ και εισάγει γύρω στα 37-38% των αγκών της από όλο τον κόσμο, με το μεγαλύτερο μέρος θα το εισάγουμε με τις ΗΠΑ, 57% από αυτό. Επειδή όμως ταυτόχρονα γίνεται και ο πόλεμος στην Ουκρανία και βάλλονται τα δηληστήρια της Ρωσίας, μιλάμε, βάλλονται μέσα σε 1500 χιλιόμετρα από τα σύνορα μέσα, και υπάρχει πρόβλημα, η Ρωσία έχει σταματήσει εξαγωγές δίζελ. Αυτές οι εξαγωγές δεν πηγαίναν στην Ευρώπη, πηγαίναν σε άλλα μέρη, αλλά αυτό ενισχύει την ελλειμματικότητα της Ευρώπης, διότι τη στιγμή που σταματάει η Ρωσία να εξάγει στην Ασία, στην Ινδία, Κίνα κτλ., αυτά τα κράτη αναπόφευκτα στρέφονται στους ίδιους προμηθευτές.
0: Κύριε Σταμπολή, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ναι. Αυτή η αδυναμία της Ρωσίας είναι αντικειμενική ή είναι μια επιλογή στρατηγική?
2: Όχι, είναι αντικειμενικότητα.
0: Άρα έχει ζημιές σοβαρές.
2: Σαφέστατα. Υπάρχουν σοβαρές, υπάρχουν, δεν προλαβαίνουν να τα επισκευάσουν και έχουν κηρύξει force majeure σε πολλά από τα δηληστήριά τους, έχουν σταματήσει τις εξαγωγές. Δηλαδή ικανοποιούν κατά προτεραιότητα τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, οπωσδήποτε, αλλά δεν κάνουν εξαγωγές, αποθεματοποιούν ό,τι δίζελ έχουν, γιατί το δίζελ είναι αυτό που χρησιμοποιείται κυρίως και στη Ρωσία, στην εσωτερική αγορά. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό είναι που κρατάει τις τιμές ψηλά, οδηγεί, τρέφει τον τιμάριθμο, και τελευταία βλέπουμε και τις πωλήσεις ομολόγων κρατικών τίτλων από τις τράπεζες, παράλληλα με αύξηση των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών.
1: Εκείνο, ναι, εκείνο που δεν γίνεται κατανοητό, κύριε Σταμπολή, είναι το εξής. Η Ελλάδα, παρόλο που ανέπτυξε τις ΑΠΕΣ σημαντικά τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να εξαρτάται από το πετρέλαιο για μια μεγάλη γκάμα χρήσεων στην εγχώρια παραγωγή και εξακολουθεί να εξαρτάται από το φυσικό αέριο για την ηλεκτροπαραγωγή.
2: Βεβαίως.
1: Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είμαστε φουλ εκτεθειμένοι. Και κάτι ακόμα. Σε ένα χρόνο από τώρα το ρωσικό φυσικό αέριο μας τελειώνει με κάθε τρόπο. Πώς θα το αντικαταστήσουμε με ανταγωνιστικές τιμές που να μην πληττόμαστε κάθε τόσο από το κάθε γεωπολιτικό γεγονός?
2: Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ποιος είπε ότι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξασφαλίζουν ενεργειακή ανεξαρτησία με ένα προβληματικό δίκτυο? Πρώτα φτιάχνεις το δίκτυό σου, το ηλεκτρικό, και μετά βάζεις μαζικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτά τα πράγματα γίνονται και παράλληλα, αλλά εδώ προσέτρεξαν οι επενδύσεις στις ΑΠΕ, ενεθάρρυναν τον κόσμο και τις επιχειρήσεις να επενδύσουν χωρίς να υπάρχει κατάλληλο δίκτυο. Οπότε αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής απορρίπτεται. Λοιπόν,
0: οι Κινέζοι τι κάνουν, κύριε Σταμπολή?
2: Οι Κινέζοι κάνουν καλά και κοιτάνε τα του οίκου τους.
0: Δηλαδή από πού τροφοδοτούνται, αν έχουν αλλάξει παρόχους, τι κάνουν?
2: Η Κίνα έχει και αυτή τεράστιες δικές της φυσικούς πόρους και εισάγει, διότι δεν φτάνουν. Η κύρια μορφή ενέργειας εξακολουθεί και είναι ο άνθρακας στην Κίνα, με ακολουθεί το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και μετά είναι και ανανεώσιμες. Θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει καταληπτό ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τροφοδοτούν το ηλεκτρικό σύστημα. Μα το ηλεκτρικό σύστημα, γενικά ο ηλεκτρισμός, συμμετέχει με ένα μικρό ποσοστό στην ενεργειακή προμήθεια, γύρω στο 23-25%. Άρα όσο και περισσότερο να βάλεις, δεν μπορείς να καλύψεις περισσότερες ανάγκες. Από πού θα προέλθουν αυτές? Από τα κλασικά καύσιμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο.
1: Για το φυσικό αέριο λοιπόν, να μείνουμε λίγο και στο ρωσικό κομμάτι. Τι ακριβώς θα συμβεί, διότι ο ένας χρόνος από τώρα είναι πολύ κοντά. Πώς θα το αντικαταστήσουμε και μάλιστα με τρόπο που να μην επιβαρυνθούμε?
2: Αυτό δεν είναι εύκολο. Θα έπρεπε να το είχαν προβλέψει όταν αποφάσισαν να διακόψουν με το μαχαίρι τις σχέσεις με τη Ρωσία. Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Θέλω να πω...
2: Όλο το σύστημα της Ευρώπης είναι προσανατολισμένο ανατολικά.
1: Μάλιστα.
2: Έχει 4 μεγάλους αγωγούς διασυνδετηρίως. Τον έναν τον έχουν ανατινάξει, τον άλλον τον έχουν βγάλει εκτός από στη Γερμανία, άλλος ένας που ήταν στην Ουκρανία και αυτόν τον έχουν θέσει εκτός, και μένει μόνο αυτός που εντιέρχεται μέσω Μαύρης Θάλασσας και Τουρκίας, ο Turk Stream.
1: Ναι, θέλω να πω, εμείς μπορούμε μέσω του TAP και μέσω φορτίων που θα έρχονται στη Ρεβιθούσα να καλύψουμε όλη αυτή την ποσότητα?
2: Κοιτάτε, θεωρητικά μπορούμε με LNG να αυξήσουμε τις εισαγωγές και να καλύψουμε όλο με LNG, αλλά το LNG δεν είναι φτιαγμένο για αυτόν τον λόγο. Είναι ένα συμπληρωματικό καύσιμο, τώρα λόγω κρίσης έχει γίνει βασικό καύσιμο. Όσο αφορά τον DAP, δεν μπορούμε να πάρουμε παραπάνω από το 1,5 BCM που παίρνουμε το χρόνο, γιατί δεν έχει διαθεσιμότητα ο DAP. Ο DAP, το Αζερμπαϊτζάν δίνει μέσω του DAP, δίνει αέριο στην Τουρκία, δίνει ένα μικρό κομμάτι σε εμάς, ένα μικρό κομμάτι στη Βουλγαρία και το μεγαλύτερο μέρος το προμηθεύει στην Ιταλία. Γι' αυτό φτιάχτηκε το TAP, για να δείχνει το αέριο στην Ιταλία, περνώντας μέσα από Ελλάδα. Λοιπόν, παραπάνω δεν έχουμε να παίρνουμε από το TAP, διότι και οι Αζέροι δεν μπορούν να προχωρήσουν στις επενδύσεις που χρειάζεται, λόγω της νοοτροπίας που υπάρχει στις Βρυξέλλες, που δεν εγκρίνει μακροπρόθεσμες συμβάσεις.
1: Μάλιστα.
2: Οι Αζέροι λένε το εξής: θέλετε να αυξήσουμε την παραγωγή μας? Μπορούμε. Θέλουμε 15-ετή και 20-ετή συμβόλαια.
1: Ναι,
2: για να μπορούμε να κάνουμε τις επενδύσεις. Ο αντίλογος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε διάφορα επίπεδα, το έχω άμεση εικόνα και τα έχω ακούσει από πρώτο χέρι αυτά, είναι ότι δεν γίνεται, διότι εμείς βάσει του προγραμματισμού μας Σε 10 χρόνια δεν θέλουμε να έχουμε καθόλου φυσικό αέριο στην Ευρώπη.
1: Άρα, συγγνώμη, πώς θα το αντικαταστήσουμε το ρωσικό? Εγώ δηλαδή καταλαβαίνω ότι τελείωσε. Θα πάμε σε μια λογική LNG μέχρι που να σβήσει ο ήλιος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Ναι. Δυστυχώς αυτές είναι οι αποφάσεις των ηθινών του.
1: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πάντως καταλαβαίνω ότι το LNG, το αμερικανικό LNG.
2: Δεν παίρνουμε και από αλλού.
1: Και το καταργιανό.
2: Και από το καταργιανό, αλλά και από άλλες χώρες.
1: Και από άλλες χώρες.
2: Και από Αλγερία και από Νιγηρία και από την Νορβηγία.
1: Τελικώς είναι ένα ακριβότερο φυσικό αέριο από το ρωσικό, ή δεν είναι?
2: Είναι, διότι διαπραγματεύεται στη διεθνή αγορά, οι τιμές είναι πολύ πιο ακριβές. Παίρνουν τιμές από το ευρωπαϊκό κόμβο, το TTF στην Ολλανδία. Είναι σαφώς πιο υψηλές από τις τιμές του αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι σήμερα το ρωσικό αέριο που παραδίδεται έχει ένα discount έναντι του LNG, που είναι και 20 και 25% ανάλογα τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί. Αυτά όμως θα σταματήσουν, όπως πολύ σωστά είπατε, να ισχύουν το 2027. Και το θέμα θα τεθεί από πού θα πάρει αέριο, όσοι, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, όλες οι χώρες, η Σερβία. Το πιο πιθανό είναι ότι θα εξακολουθήσουμε να το παίρνουμε από τη Ρωσία, αλλά θα μετανομαστεί το αέριο αυτό. Δηλαδή θα υπογραφούν νέες συμβάσεις με την TPAO. Η TPAO είναι ή την Μπότας, το πιο πιθανό είναι με την τουρκική Μπότας.
1: Η οποία θα παίρνει από τη Ρωσία, αλλά θα το πουλάει ως τουρκικό.
2: Η οποία θα παίρνει από τη Ρωσία, θα λέει ότι το χρησιμοποιεί για την εσωτερική της αγορά και θα μας πουλάει το λεγόμενο Turkish Basket. Άρα δηλαδή το θέμα θα αντιμετωπιστεί
1: βαφτισμένο δηλαδή, να το πω έτσι.
2: Γραφειοκρατικά.
1: Βαφτισμένο δηλαδή ρωσικό, να το πω έτσι πολύ απλά. Στην ίδια...
2: Αυτή είναι η λύση η οποία συζητείται και κατά πάσο πιθανότητα θα εφαρμοστεί.
1: Κοροϊδευόμαστε ελαφρώς, αυτό έχω καταλάβει, με την έννοια ότι, εντάξει, τώρα είναι που λένε απλά να κρατάμε το τυπικό. Κάτι τελευταίο να δούμε. Εσάς σας προβληματίζει καθόλου το γεγονός ότι οι Αμερικανοί διαπραγματεύονται με τους Ρώσους την εξαγορά της Lukoil? Γράφτηκε εκτενώς στον ευρωπαϊκό τύπο ότι υπάρχει μια τέτοια διαπραγμάτευση σε εξέλιξη. Μήπως τελικά φτάσουμε να αγοράζουμε και ρωσικό αέριο μέσω των Αμερικανών?
2: Η Lukoil ήταν ρωσική εταιρεία με αμερικανικά κεφάλαια και με αμερικανικό management. Και κάποια στιγμή λόγω των κυρώσεων έπρεπε να πουληθεί. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία να πουλούνται μέρη της Lukoil στο διεθνή χώρο. Λοιπόν, δεν ξέρω ακριβώς τι εξέλιξη θα έχει αυτό, αλλά δεν επηρεάζει πολύ τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν επηρεάζει πολύ τα πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι το πώς θα μετονομαστεί το ρωσικό αέριο σε τουρκικό.
1: Γεγονός είναι ότι οδηγούμαστε, όπως είπατε, κλείνοντας σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, με την έννοια ότι πέρα από το κόστος του πετρελαίου και του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου που καταλήγει στη βιομηχανία και του ντίζελ, μπαίνει και ένα ζήτημα που ακόμα δεν το έχουμε δει: τι κόστος θα έχει το φυσικό αέριο που θα καεί στους οικιακούς λέβητες.
2: Ναι. Το αέριο έχει ανέβει πολύ περισσότερο από το πετρελαίο, έχει ανέβει 150% μέσα στο 12μήνο. Γύρω στο 80% από αρχές του χρόνου. Λοιπόν, άρα το αέριο είναι ακριβότερο, και αυτό θα επηρεάσει οπωσδήποτε τις τιμές. Όμως η εκτίμησή μου είναι ότι η επιβάρυνση στον καταναλωτή, τον οικιακό καταναλωτή, θα είναι ελαφρώς μικρότερη σε σύγκριση με την επιβάρυνση το επιπλέον που πληρώνουμε στο πετρέλαιο. Και αυτό για καθαρά εμπορικούς λόγους, διότι τη μεγαλύτερη επιβάρυνση την παίρνουν οι εταιρείες που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο στην παραγωγική διαδικασία. Οπότε οι εταιρείες που έχουν ένα πελατολόγιο και δεν θέλουν να το χάσουν δίνουν discounts χωρίς να το πούνε στον καταναλωτή, αλλά φαίνεται στο λογαριασμό αυτό, και έτσι θα έχουμε μικρότερες αυξήσεις στους λογαριασμούς που πληρώνουν οι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου.
1: Μάλιστα. Κύριε Σταμπολή, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ελπίζω να σας διαφώτισα, αν και δεν είναι εύκολη και ωραίες οι απαντήσεις, αλλά αυτή είναι η κατάσταση.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κωστής Σταμπολής, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Προφανώς και δεν είναι και εύκολη συζήτηση αυτή, με την έννοια ότι είναι πάντα απαιτητική η κουβέντα για αυτά τα θέματα.
0: Ωχ. Τι ωραίος καιρός. Ανοίξει τα παράθυρα το μεσημέρι, κατά τις, μετά τις 12 μέχρι τις 3, να ζεσταίνονται οι χώροι και βλέπουν. Έχει, λες ο Μητσοτάκης αυτό που είπε, και ο Σταμπολής λέει σημερίζομαι την ανησυχία του. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι, πώς το είπε να δεις, χθες τους βιομήχανους μάλιστα το είπε. Λέει προέβλεπα ένα χειμώνα, αλλά μπορεί να είναι και πιο ζόρικος.
3: Πριν από ένα μήνα είχα προειδοποίηση για έναν δύσκολο χειμώνα. Σήμερα λέω πως αυτός μπορεί να διαφαίνεται ακόμα δυσκολότερος.
0: Τι γίνεται ρε παιδιά.

0: Τώρα, τι σημαίνει τουρκικό καλάθι? Είναι μια υποτιθέμενη ενιαία δεξαμενή στην οποία πέφτει φυσικό αέριο από εδώ και από εκεί και από εκεί, και από τη μια έξοδο βγαίνει μετά από το καλάθι. Δηλαδή έχει πέντε εισόδους, ένα έρχεται από εδώ, ένα έρχεται από εκεί, έρχεται από αλλού, και ένα περνάει και μετά πάει στην Ιταλία.
1: Βάζεις αζέρικο και ρωσικό?
0: Όχι
1: και,
0: μόνο, και νομίζω βάζουν τουρκικό. Και ιρανικό,
1: ναι. Και βγάζεις τουρκικό?
0: Δεν ξέρω, βάζουν και ιρανικό. Δηλαδή τι να σας πω. Όταν κάθονται στα τραπέζια αυτοί, ρε παιδιά, που συζητάνε, ας πούμε, τέτοια πράγματα, δηλαδή τι άνθρωποι μπορεί να είναι? Έχετε αναλογιστεί ποτέ? Γίνεται μια συνάντηση σε επίπεδο κορυφής, όχι αρχηγών κρατών, τρεις σειρές κάτω, έτσι, των ανθρώπων που εφαρμόζουν τις πολιτικές και επηρεάζουν τους πολιτικούς να παίρνουν αποφάσεις. Γίνεται, ας πούμε, ένα G20 ή ένα G7. Λέει, ρίξτε αποθέματα δίζελ γιατί θα σκιστούμε. Συμφωνείτε? Συμφωνούμε. Ποιους ρωτάνε? Ρωτάνε τους τεχνοκράτες και αυτούς που βρίσκονται και διευθύνουν τις παραγωγές. Ξέρουν που είναι οι γεωτρήσεις, ξέρουν που πηγαίνουν οι αγωγοί, μετράνε τα δυναμικά. Και από όλα αυτά καταλαβαίνετε μετά από καμιά 15 σειρές φτάνει στη γραμμή τη δική μας. Περνάει από τις εταιρείες, εμπορίες και τα λοιπά.
1: Ρίξτε από θέματα ντίζελ, λοιπόν, αμερικανικού.
2: Πάντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτά που ζητάει ο Μητσοτάκης και άλλοι περί οριζόντιας επιδότησης και τα λοιπά, δεν τα θέλει. Τα απορρίπτει.
0: Δεν τα θέλει. Ποιος είναι ο λόγος, Δημήτρη? Δεν θέλει να χαλάσει την ισορροπία που έχει, διότι πρέπει να βρει μια καινούρια ισορροπία. Κάτι έχουν στο μυαλό τους. Δεν μπορεί.
2: Πρώτα...
0: Δεν είναι βλαστά. Με συγχωρείτε, γιατί ακούω πολλούς.
2: Εμμονική
0: και...
2: είναι σε πολλά.
0: Δεν μπορεί.
2: Εσύ. Δεν ξέρω αν η αιμονή.
0: Δεν μπορεί,
2: είναι...
0: Δημήτρη.
2: Ναι, να
0: δεν
2: σου μπορεί, πω τι είναι. Υπάρχει. Πρώτα-πρώτα, πολλοί είναι ελληματικοί. Δεν μπορούν να δώσουν.
0: Εννοείται δεν πάνε καλά οι οικονομίες τους. Οι Γάλλοι και οι Γερμανοί ζορίζονται.
2: Δεν μπορούν
0: και
2: να δώσουν.
0: Και δεν σου λέει, δεν μας παίρνει, ας πούμε, να δώσουμε. Λοιπόν, άρα είναι εκεί που είσαι.
2: Ναι, γενικώς υπάρχει μια λογική όχι στα οριζόντια. Κοινώς, άμα έχεις λεφτά, περνάς καλά. Άμα δεν έχεις λεφτά, πεινάς. Αυτή είναι η λογική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άμα κάτσεις και την καλώς σκεφτείς. Διότι όταν θα μου ξεκινήσεις εδώ πέρα το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδοτήσεις και βοήθειες και εκείνο και τ' άλλο στο 1,60 και πέρσι ήταν στο 1,10, έλα εσύ να μου πεις με 50 λεπτά ή 45 διαφορά σε σχέση με την πεσινή έναρξη, έλα να μου πεις εσύ περί δυνατότητας των οικοκυριών να το πληρώσουν. Θα καεί νοβοπάν που θα δείτε και καρέκλες και τραπέζια να καίγονται.
3: Καλή σας ημέρα. Χορηγός της εκπομπής η Telecom που φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού, με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
5: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
6: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
7: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσικίσιο τυρί Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10 μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα 4 λίτρα 21,93.
6: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο 1 λίτρο Dream Team 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
7: Μετά, πρώτα τα υλικά.
6: Supermarket Kanza.
7: Τιμές θαύμα για όλους.
8: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο. Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
9: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
10: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
11: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
10: Car Service Νούλης.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων σε Mercedes,
10: BMW,
11: Mini Cooper,
10: Volvo,
11: Volkswagen,
10: Audi,
11: Seat,
10: Skoda.
11: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
10: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
11: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
10: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
11: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
10: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
11: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
10: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
11: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
10: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
11: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
10: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
11: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
10: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
11: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
12: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
13: No, no.
12: Do you know Λευκός Πύργος?
13: No, no, what is this?
12: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
13: Oh, yes.

0: Η πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων ΙΚΑΛ λειτουργεί με ISO 9001 με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. ΙΚΑΛ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
2: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
1: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
2: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
1: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
2: 35554.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς. Το καλύτερο για σας.
6: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνη σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
7: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
10: Δημητρή, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψωνιά.
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό.
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι.
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Auto Vision για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Καλός ο καιρός και σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με ηλιοφάνεια, λίγες κατατόπους αραιές νεφώσεις αναδιαστήματα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα δείξει μέχρι 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι και 26. Στη Θεσσαλονίκη επίσης επικρατεί πολύ καλός καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και την θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να δείχνει το μεσημέρι 23 βαθμούς.
14: Καιρός. για κατσικίσιο καρέκλα.

0: Γιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του. Με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
1: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
2: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
1: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
2: Να γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
1: Και τέλεια γεύση.
2: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
1: Κατσικίσιο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
3: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
18: Εδώ είμαστε!
17: Θέλεις δωρεάν ή Food Pro?
18: Εδώ είμαστε!
17: Θέλεις κουπόνια αγορών?
18: Εδώ είμαστε!
17: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
18: Εδώ είμαστε!
19: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προποθέσεις.
20: Γιαγιά μου, τι έχεις?
21: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
20: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
21: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
20: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
21: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
20: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
22: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
23: Καλημέρα σας και καλό πρωινό. Ζώνη θέρμανσης κατοικίας και εγκαταστάσεων. Θερμοκρασία ανέβηκε στους 20, άρα μπορούμε να ζεσταίνουμε λίγο. Αν και μέσα στα σπίτια μας, αν μετρήσετε, νομίζω θα βρείτε 22-23 βαθμούς. Είναι καλά για την ώρα. Σιγά σιγά αρχίζει το μέσα να γίνεται χειρότερο από το έξω. Το μεσημέρι. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό φίλοι και φίλες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Τις ευχές μας θα ακολουθήσουν στην εξέλιξη της εκπομπής. Μας την έπεσαν οι Σκοπιανοί σε αγώνα του Άρη με την Μεζετέ Σκοπίων, με αγώνα του Ηρακλή, με κεντρικό πανό στον αγώνα στα Σκόπια, το οποίο με τεράστιων διαστάσεων στο κεντρικό να φαίνεται συνεχώς με τις κάμερες, από τις κάμερες, και γράφει το πανό το εξής, με ένα, το πανό μπορεί να είναι μήκους περίπου 10 μέτρων, ίσως και λίγο περισσότερο, ύψους 1,5 μέτρου, τεράστιο πανό στο κεντρικό του γηπέδου, το οποίο γράφει σύνθημα στα ελληνικά: το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο. Και δίπλα ακριβώς έχει μια, ένα σχέδιο της κεντρικής Μακεδονίας, τα Σκόπια να συμπεριλαμβάνουν κεντρική Μακεδονία και Χαλκιδική σε ένα χάρτη. Ο αγώνας έγινε κανονικά από ό,τι μαθαίνω, έχει ενδιαφέρον, θα το δούμε και στη συνέχεια. Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο. Τώρα βέβαια εμείς κάνουμε και τα χατήρια των Βούλγαρων, του στείλαμε το Σαμουήλ και τα οστά, έτσι ώστε να πιέσουν τους Σκοπιανούς ακόμα περισσότερο. Στα πλαίσια αυτά βέβαια έχει ενδιαφέρον ιστορία, θα τη δούμε στη συνέχεια μεταξύ άλλων. Ο κύριος Μητσοτάκης αύριο πρωθυπουργός θα είναι στις Κουριές και έχει πολύ ενδιαφέρον η υπόθεση, καθώς η επένδυση εξόρυξης μετάλλων πολύτιμων, μεταξύ αυτών χαλκού και χρυσού, στις νέες εγκαταστάσεις των Σκουριών πέρασε από διάφορες φάσεις τα τελευταία 15 χρόνια. Αυτοί που στάθηκαν απέναντι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, στάθηκαν απέναντι στην εξόρυξη. Έχει προχωρήσει το εργοστάσιο, είναι έτοιμο. Επομένως αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται εκεί. Μερικές πληροφορίες που διέρευσαν στο παρασκήνιο για τη συνάντηση με επιτροπή, όχι τετατέτ, Μητσοτάκη Μαρινάκη στο Μαξίμου χθες για το γήπεδο στην, στον Πειραιά, το οποίο έχει ενδιαφέρον βέβαια. Είναι η πρώτη φορά που συναντάται ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Μαρινάκη μετά από πολύ καιρό. Υπάρχει εκεί ένα παρασκήνιο πολιτικό που έχει ενδιαφέρον. Η κυρία Μενδώνη θα είναι εδώ το Σάββατο. Το Αλκαζάρ παραδίδεται. Έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι το Αλκαζάρ, αν μπορούμε να το δούμε. Θα το δούμε και αυτό στην εξέλιξη εκπομπής. Και επίσης θα εκτεθούν και τα 48 κοιμήλια της ανταλλαγής με τον Σαμουήλ. Έχει ενδιαφέρον ιστορία, τη βλέπουμε αμέσως μετά. Αν υπάρχει κάτι, μας ειδοποιείτε.
24: Από το Άπι Θήτα μέχρι τη Νέα Παραλία, η Θεσσαλονίκη ενώνεται για έναν καλό σκοπό. Για 2 ημέρες, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care μας καλεί να γίνουμε μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας προσφοράς, συμμετέχοντας σε δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, το ραντεβού δίνεται στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, η δράση μεταφέρεται στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στην πίσω πλευρά του Βασιλικού Θεάτρου. Οι δράσεις υλοποιούνται από το All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, τα νοσοκομεία Ιπποκράτιο και ΑΧΕΠΑ και με την πολύτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο allwincare.bloody.org την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
23: Σήμερα το βράδυ, όπως έλεγε πριν από λίγο ένας φίλος ακροατής που συμμετέχει στη χοροδία, ο Δημήτρης Μαραμής, στο Στοιχειωμένο, μια διοργάνωση στα πλαίσια των Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Αντιδημαρχίας, είναι μια μουσικοθεατρική τριλογία, το Στοιχειωμένο, ένα έργο στοιχειωμένη πληθυντικός, έτσι. Παντρεύει τη σύγχρονη μουσική γραφή με το βαθύ πυρήνα της ελληνικής παράδοσης. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία στο Μέγαρο Μουσικής στα πλαίσια των Δημητρίων. Και μια καλημέρα από μένα πριν μπούμε στα υπόλοιπα. Καλό πρωινό, έξω έχουμε σχετική ησυχία. Ειδοποιείτε αν τρέχει κάτι.

0: Για να δούμε τι τρέχει στα Πέριξ και τι έχουμε τις επόμενες μέρες. Πρώτα απ' όλα, σάκι βροχές περιμένουν πότε? Την Πέμπτη.
1: Κάτι πήρε το μάτι μου για Παρασκευή, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι μας αφορά.
0: Ναι, δεν έχει βρέξει, έχει στεγνώσει το σύμπαν, ναι. Ναι. Γιατί το λέτε αυτό τώρα έτσι στα καλά καθούμενα? Τι εννοείτε? Τι εννοεί? Μισό, κύριε μου, μισό. Τηλεφωνείτε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι σίγουροι, είσαι σίγουρος ότι είστε σε σωστό δρόμο?
2: Ναι, βέβαια.
0: Βέβαια. Λοιπόν, με πήρατε ξαφνικά να μου πείτε τι? Ότι δεν θα τελειώσει το flyover στην ώρα του, αυτό?
2: Έτσι. Αν το πιστεύει κάποιος.
0: Γιατί τώρα σας έπιασε? Περνάτε από εκεί και έτσι είχατε... Ναι, είχατε μια έμπνευση της στιγμής. Ακούτε την εκπομπή? Δεν την ακούτε. Ευχαριστώ. Το μικρό σας είναι...
2: Δημήτρη
0: μου, όταν τηλεφωνείς στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, αυτά τα τηλέφωνα βγαίνει στην εκπομπή. Και παρακαλώ όλους αντιστοίχως να το εκτιμήσετε αυτό όταν με καλείτε και καλείτε όλους μας. Δεν είμαστε να εκφράζετε οποιαδήποτε στιγμή ό,τι σας καπνίσει. Το λέω στα ίσια για να ξυνονοούμαστε. Η ζωντανή, ευχαριστώ Δημήτρη μου, ευχαριστώ. Μην κοιτάς που σε κάνω παρατήρηση. Το κάνω για να ακούσουν και οι υπόλοιποι. Παρακαλώ πολύ, όταν τηλεφωνείτε στον αέρα του Ράδιο Θεσσαλονίκη, να έχετε υπόψη ότι παίρνετε στον αέρα. Δεν είμαστε ούτε υπηρέτες σας, δεν είμαστε ούτε αυτό μικρόφωνα για να ακουστεί ο λόγος σας, εκτός αν κάτι τρέχει εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, όταν είναι κάτι έκτακτο καταλαβαίνω, αλλά κάποιες ιδέες, κάποιες σκέψεις που σας πέρασαν στο μυαλό και θέλετε να τις εκφράσετε κάπου σε παρηγορητή, υποστηρικτή ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης και άλλα. Μην το κάνετε αυτό, μας δημιουργείται πρόβλημα και δεν μπορούμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Δημήτρη μου, δεν σε μαλώνω, σε παρακαλώ να με υπολογίζεις όταν σκέφτεσαι κάτι όπως σε υπολογίζω κι εγώ. Εντάξει, okay, και κάθε Δημήτρη. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στο τι τρέχει. Κοιτάξτε, αν θα τελειώσει ή όχι η flyover, η περιφερειακή, αυτός ο όρος flyover εμείς θα τον καταργήσουμε αύριο μεθαύριο, θα το δούμε στη συνέχεια. Ο Μητσοτάκης είπε στο Μυτιλινέο να τελειώσεις. Είδα μια διστακτικότητα εκ μέρους της κατασκευάστριας, που είναι μια τεράστια εταιρεία και δουλεύει πολύ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το δούμε στην εξέλιξη. Εγώ νομίζω ότι κάποιες στιγμές το 27 θα τελειώσει, έτσι πως πάει. Δεν έχω ξαναδεί έργο να τρέχει τόσο γρήγορα. Και γυρίζουμε στα θέματά μας, διότι η υπόθεση Σκουριές και η εξόρυξη στη Χαλκιδική έχει σέρνεται δεκαετίες ολόκληρες. Η αντίδραση των κατοίκων της παραλιακής ζώνης και λοιπόν άλλων, οι οποίοι δεν ήθελαν την εξόρυξη, έχει λήξει. Πλέον έχουν μπει τα πράγματα στη θέση τους, έγινε μια μεγάλη επένδυση της τάξεως των
3: 2 δισεκατομμύριων μόνο.
0: Θα είναι.
3: Διότι τώρα επί της ουσίας κλείνει ο επενδυτικός κύκλος σταδιακά στις Σκουριές.
0: Τόσα και... πολλά λεφτά έριξανε, κύριε Δημήτρη.
3: Είναι μια συνάρτηση πολλών πηγών μαζί.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση το κομμάτι των Σκουριών μπαίνει σε παραγωγική εμπορική λειτουργία για να παράξει χρυσό χαλκό, χαλκό χρυσό, πάρτε το εσείς με όποια σειρά θέλετε. Ο χαλκός είναι ένα πολύ πιο κρίσιμο μέταλλο για τη βιομηχανία, την ευρωπαϊκή και την ελληνική και την παγκόσμια, από τον χρυσό. Είναι κρίσιμο ευρωπαϊκό μέταλλο και θέλουμε να βγάζει η Ευρώπη χαλκό για να μην εξαρτώμαστε από προμηθευτές εκτός Ευρώπης. Το λέω γιατί και άλλοι μεγάλοι Έλληνες βιομήχανοι και εταιρείες κάνουν επενδύσεις σε κρίσιμα μέταλλα, να θυμίσω το γάλλιο του ομίλου Μυτιλινέου. Άρα μιλάμε για επενδύσεις οι οποίες συμβάλλουν και στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τις αγορές.
0: Είναι δηλαδή μεγαλύτερη ιστορία από ό,τι νομίζει ένα τμήμα της Χαλκιδικής, το οποίο αντιδρά και υπάρχει συναυλία την Παρασκευή στην Ιερισσό, Τέμπη Σκουριές, συναυλία αλληλεγγύης, Αγγελάκας, Παυλίδης, Σκυλακάκη, Χαρούλης, Μποφίλιου,
4: Παπακοσταντίνου, Θανάσης.
0: Θανάσης Παπακοσταντίνου, ο Δημήτρης Μιστακίδης, μεγάλη συναυλία την Παρασκευή το βράδυ στην Ιερισσό. Μ' ακούτε έτσι? Είμαστε σε σύνδεση με το δημοτικό ραδιόφωνο του Πολυγύρου στους 90,8. Άρα στην Παρασκευή έχουμε μεγάλη συναυλία στην Ιερισσό.
4: Αύριο το μεσημέρι, καλημέρα και από μένα, εγένεια στο μεταλλείο των σκουριών για την βιομηχανική παραγωγή πλέον, όπως το είπε και ο Δημήτρης Χρυσού και Χαλκού. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και της ηγεσίας, Προέδρου και ΕΣΕΟ, της Eldorado Gold, της μητρικής εταιρείας της Ελληνικός Χρυσός. Εγένεια, καθώς το μεταλλείο έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά και περνάει στην παραγωγή. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, φτάνει πρώτα Θεσσαλονίκη και μετά πηγαίνει ο δικός, θα περάσει από την Αρναία. Από την πλατεία της Αρναίας.
0: Αύριο, έτσι.
4: Αύριο το πρωί. Ναι, 11.30 τον περιμένουν στην Αρναία ο Δήμαρχος, ο κύριος Τέλιος Βαλάνος, και μετά θα πάει στις σκουριές. Μία η ώρα το μεσημέρι είναι προγραμματισμένα τα εγγένεια.
0: Πώς για θα πετάξει με ελικόπτερο?
4: Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι για ο δικός, αλλά.
0: Μάλιστα.
4: Είναι και θέματα ασφαλείας.
0: Διότι ανεβαίνοντας στις σκουριές, ανεβαίνεις από πλάγια νομίζω. Έχει κάποια διαδρομή, είναι πάνω στο βουνό ψηλά. Αν θα δείτε πως άνοιξε το βουνό στις κορυφές του, μέσα στο δάσος αυτής της εξαιρετικής περιοχής, είναι πραγματικά ένα κάτι μοναδικό σαν θέαμα. Όσοι δεν θέλουν την εξόρυξη, έχουν αντίθετη άποψη. Όσοι λένε παιδιά πρέπει να προχωρήσουμε, οι εγγύσεις που δίνονται για τις επιπτώσεις της εξόρυξης και την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων αυτών που προκύπτουν με μια ειδική διαδικασία, διότι δεν είναι μια φλέβα χρυσού που τη βλέπεις μπροστά σου και την καθαρίζεις όπως γινόταν στη Far West, είναι μια ειδική επεξεργασία η οποία ξεχωρίζει το χαλκό από το χρυσό και οτιδήποτε άλλο. Επομένως ο κύριος Μητσοτάκης αύριο λοιπόν είναι στην
4: Χαλκιδική.
0: Στη Χαλκιδική. Και κυρία Μεδόνη έρχεται.
5: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
6: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
7: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
7: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
8: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport.
9: Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
10: Άρη Γιάνν, λύσαξες με το New Holland. Το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούργια ραβουνιάρα να ήταν.
11: Αμυράκι του Χάρη Θανάση, του χουρτένου.
10: Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland.
11: Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχο. Άνοιτο, οικονομικό, εύχριστο. Σέρνει, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θε.
10: Σιγάρι Γιάνν, μα ακούν.
11: Να τα ακούτε όλοι και να του πάρετε όλοι.
10: Εδώ, ποιο τάξει την Ηράκλεια.
11: Η παπά Πασκάλη, ρε. Τι νόμιζε, Χάιντι, Χάιντι, σαν τσαλίνι.
12: Τρακτέρ Νιου Χόλαντ.
11: Ο καλύτερος συνεργάτης.
12: Τοπικός αντιπρόσωπος, παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις ανταλλακτικά εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Ηράκλειας Βαλτερού.
11: Τρακτέρ Νιου Χόλαντ. Για μάτς Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
13: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ΑΚΜΑ.
14: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
15: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
14: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
15: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
14: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
15: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
14: AutoCars Κουρτέσης.
15: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
14: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
15: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
16: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
17: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
16: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
17: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
16: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
17: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
16: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου. Στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
17: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
16: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
18: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
19: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
18: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
19: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
18: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2-3-21-0-64-6-10, κινητό 6-9-7-7-68-66-88.
19: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
18: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
20: Δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
21: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
21: Και από κρωματάκι
23: διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
2: Ελάτε στο Noises. Διαστημικά ταξίδια στο πλανητάριο. Τρισδιάστατες προβολές στο Κοσμοθέατρο. Διαδραστικά παιχνίδια. Εκθέσεις του Μουσείου Τεχνολογίας. Noises. Απέναντι από το Mediterranean Cosmos.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Scone Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618. Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
24: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

0: www.showroom.gr.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: ράχτε καρδάσια, ζεσταθείτε τώρα το μεσημεράκι στο αυτοκίνητο και μεταφέρετε τη θερμοκρασία το βράδυ για τα τέλη Οκτωβρίου στο σπίτι, διότι έτσι πως πάει δουλειά, δεν ξέρω, θα μαζευόμαστε πολύ πολύ όλοι μαζί, δηλαδή για να συστενόμαστε. Τώρα, δύο θέματα. Να δούμε τι έγινε στα Σκόπια με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής έπαιζε μπάσκετ στα Σκόπια με μια ομάδα του Σκοπίου. Έγινε φασαρία λίγο επί του θέματος. Μόστραραν οι Σκοπιανοί ένα κεντρικό πανό 10 και μέτρα μήκους και ύψους ένα και, στο οποίο έγραφαν θα υπερασπιστούμε το όνομά μας. Πώς το έγραφαν, Δημήτρη?
1: Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο και τον χάρτη που εμφανίζει όλη
0: τη μεγάλη Μακεδονία, τη δική του Μακεδονία. Πάμε τώρα να ακούσουμε την κυρία Μενδώνη, η οποία μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και ο συνάδελφος δημοσιογράφος τη ρώτησε για τα κοιμήλια. Βέβαια οι Αθηναίοι δεν το προσέχουν και τόσο πολύ το θέμα, διότι δεν ξέρουν, αν μου πει και εμείς δεν ξέραμε ποιο είναι ο Σαμουήλ και τι συνέβη την περίοδο εκείνη, αλλά τέλος πάντων εμάς αφορά, τα κοιμήλια είναι τις 20 φινήσεις που λέει ο κύριος Μόσχης του πρόδρομου και των Σερών και άλλων, πρέπει να πάνε στη θέση τους. Επίσης ο Μουτσόπουλος έκανε τη μεγάλη ανασκαφή στον Άγιο Αχίλιο, βρήκε τον Άγιο Αχίλιο που είχε αρπάξει ο Σαμουήλ από τη Λάρισα, βρέθηκαν και τα οστά της οικογένειας του Σαμουήλ και του ιδίου του Σαμουήλ στις Πρέσπες, άρα τους τα δώσαμε από περιοχή δική μας, άρα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Και λέει η κυρία Μενδώνη,
2: διαπραγμάτευση γίνεται, διαπραγμάτευση κάνουμε, έχουμε και εμείς τα χαρτιά μας, έχουν και οι Βούλγαροι τα δικά τους. Για μας ο στόχος είναι να επανέλθουν, να επανέλθουν τα κοιμήλια τα οποία έχουν κλαπεί στην Ελλάδα κάποια στιγμή 50 χρόνια, και αν θέλετε και με την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά η διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν κατέληξαν πουθενά. Προτιμάμε δηλαδή να έχουμε 0 κοιμήλια πίσω, τα οποία όπως είπα και δεν το αμφισβητεί κανείς, είναι εξαιρετικά πολύτιμα. 0 κοιμήλια από το να έχουμε τα 48 ή 55, ό,τι θέλετε, ή 48, σας είπα, είναι καταγεγραμμένα στους αριθμούς.
3: Αλλά 55 είναι, ναι.
2: Μάλιστα. Ναι, 55. Τι προτιμάμε, το τίποτα? Λιάδες είναι πολύ σχετικό. Γνωρίζουμε αυτά τα οποία είναι καταγεγραμμένα, τα χειρόγραφα που είναι καταγεγραμμένα και βρίσκονται στην Σόφια, στο Ινστιτούτο της Ακαδημίας των Επιστημών. Γνωρίζουμε και αυτά που ήταν στο μουσείο. Αυτά που ήταν στο μουσείο τα πήραμε όλα. Η συμφωνία μιλά, το μνημόνιο μάλλον κατανόησης, μιλά για την πρώτη φάση. Σε αυτή την πρώτη φάση, ό,τι μπορούσε να ταυτιστεί, να τεκμηριωθεί, ξέρετε, υπάρχουν αρχές στη λογική των επαναπατρισμών και νομικές και ηθικές. Ό,τι λοιπόν μπορούσε να ταυτιστεί και βρισκόταν στο μουσείο, αυτά όλα έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πρώτη φάση και το μνημόνιο μιλάει ακριβώς για την πρώτη φάση, χωρίς η Ελλάδα να απεμπολεί κανένα άλλο δικαίωμά της, και επίσης το μνημόνιο προβλέπει την συνέχιση αυτής της συζήτησης.

0: Λοιπόν, για να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι από την αρχή. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: στη Τσιμισκή από λεωφορείο, μάλλον του ΑΣΤ, έπεσαν λάδια. Έχει πιο πίσω λάδια. Παρακαλώ την τροχιά να μετακινήσει την προειδοποίηση λίγο πιο πίσω από την Αγία Σοφίας, γιατί λάδιο στο δρόμο είναι φοβερά επικίνδυνα. Κυρία Μενδώνη.
1: Λάδες είναι πολύ σχετικό. Γνωρίζουμε αυτά τα οποία είναι καταγεγραμμένα, τα χειρόγραφα που είναι καταγεγραμμένα και βρίσκονται στην Σόφια, στο Ινστιτούτο της Ακαδημίας των Επιστημών. Γνωρίζουμε και αυτά που ήταν στο μουσείο. Αυτά που ήταν στο μουσείο τα πήραμε όλα. Η συμφωνία μιλά, το μνημόνιο μάλλον κατανόησης, μιλά για την πρώτη φάση. Σε αυτή την πρώτη φάση, ό,τι μπορούσε να ταυτιστεί, να τεκμηριωθεί, ξέρετε, υπάρχουν αρχές στη λογική των επαναπατρισμών και νομικές και ηθικές. Ό,τι λοιπόν μπορούσε να ταυτιστεί και βρισκόταν στο μουσείο, αυτά όλα έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πρώτη φάση και το μνημόνιο μιλάει ακριβώς για την πρώτη φάση, χωρίς η Ελλάδα να απεμπολεί κανένα άλλο δικαίωμά της, και επίσης το μνημόνιο προβλέπει την συνέχιση αυτής της συζήτησης.

0: κυρία Μεδόνη θέλει ένα ερωτηματικό για τον αριθμό των κοιμηλίων, αλλά νομίζω ότι... Νομίζω ότι υπάρχει καταγραφή η οποία έχει ενδιαφέρον. Και πρέπει, κυρία Μεδόνη, είμαι σίγουρος ότι έχει υπόψη της αυτά που η Μητρόπολη της Δράμας και άλλοι έχουν καταγράψει για τον αριθμό των κοιμηλίων. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στην κυρία Μεδόνη, έχει δείξει ότι είναι και καλή στις διαπραγματεύσεις. Ας περιμένουμε να δούμε τι εννοούν. Πάντως, τους δώσαμε το Σαμουήλ και περιμένουν. Εντάξει. Τώρα, η κυρία Μεδόνη στο τέλος της, του συγκεκριμένου λέει...
1: Μόνιο μιλάει ακριβώς για την πρώτη φάση, χωρίς η Ελλάδα να αμφιβολεί κανένα άλλο δικαίωμά της.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης το μνημόνιο προβλέπει την συνέχιση αυτής της συζήτησης.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να το δούμε αυτό στη συνέχιση, έχει ενδιαφέρον. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα.

Ας γυρίσουμε στα άλλα. Τώρα κάνουμε λίγο κουτσομπολιό. Πάμε στη συνάντηση Μητσοτάκη με τον μεγάλο σχήμωνα ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, του Μέγκα, καράβια, πλοία, Δήμος Πειραιά και άλλα πολλά. Ο κύριος Μαρινάκης, ο εφοπλιστής της μεγάλης οικογένειας και παλιά

0: με πολλά παρεδώσει με την οικογένεια Μητσοτάκη, τα χάλασαν κάποια στιγμή. Για να δούμε τώρα αν η αυτή συνάντηση έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά, διότι η βάση της είναι το γήπεδο του και ο Πειραιάς. Δηλαδή, κάτι θέλουν από το γήπεδο, Καραϊσκάκη, πήγαν όλοι μαζί στο Μητσοτάκη, ήταν μια δημόσια συνάντηση, δημόσια εννοούμε στα γραφείο, αλλά με επιτροπές. Ο Δημήτρης μας περιγράφει ορισμένα χαρακτηριστικά που έχουμε εκτός από μια φωτογραφία.
1: Χωρίς φωτογραφία. Κυριάκος Μητσοτάκης, Βαγγέλης Μαρινάκης κάθισαν στο ίδιο τραπέζι μετά από χρόνια. Φωτογραφία δεν υπάρχει. Του Μαξίμου το μεγάλο. Σκέψου τώρα ότι ήταν ο Πρωθυπουργός, ο Παπασταύρου, Υπουργός Ενέργειας, ο Μιλωνάκης, ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού ο Κουρνατζής, και από την πλευρά του Ολυμπιακού, Μόραλης Δήμαρχος Πειραιά, Βαγγέλης Μαρινάκης και αυτοί που έχουν αναλάβει το νιου Καραϊσκάκης, δηλαδή το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού. Πολύ μεγάλη επένδυση, ιδιωτική επένδυση, 250 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δεν θα το κρεμίσουν, θα κάνουν κάτι στο ήδη υπάρχον. Για θα το κρεμίσουν.
1: Θα το ψηλώσουν. Στα 50,
0: τι ζητούν λοιπόν?
1: Συντελεστή δόμησης και ύψος.
0: 15 μέτρα ζητάνε.
1: 52 να φτάσει.
0: Συνολικά.
1: Από τα 37 που είναι
0: σήμερα. Άρα να αυξηθεί η χωρητικότητα του
1: πάρα
0: γηπέδου.
1: Πολύ. Πάρα 53.000 θέσεις. Μιλάμε για 100 πολυτελείς σουίτες, άλλους παρόμοιους χώρους. 70 θύρες πρόσβασης θα έχει το γήπεδο. Θα μπαίνουν και θα βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα ο κόσμος και πάρα πολλά πράγματα. Νομοθετική ρύθμιση την είχαν ήδη έτοιμη από την κυβέρνηση, λένε οι πληροφορίες μας, και θα τη δείτε σαν τροπολογία στα επόμενα νομοσχέδια τις επόμενες ημέρες. Ήδη έτοιμη την είχε ο κύριος Κουρνάτζης, όπως λέει το
0: ρεπορτάζ. Περνάει μία γραμμή μετρό, έχει ο Πειραιάς.
2: Ναι.
0: Περνάει από το γήπεδο, ξέρετε, είναι κανείς που ξέρει αν περνάει από το γήπεδο το μετρό? Για δέστε λίγο, ναι, Δημήτρη, συνέχισε.
2: Δημήτρη, μιλάμε για να πέσει εντελώς το υφιστάμενο και να κατασκευαστεί καινούριο, όχι για επέκταση, έτσι?
1: Όχι, για ένα, όπως το λέει ΠΑΕ Ολυμπιακός, αρχιτεκτονικό κοψοτέχνημα και τεχνολογικό. Όλο αλλάζει εντελώς και μία βιοκλιματική οροφή 30.000 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει το Καραϊσκάκι. Συν όλα τα άλλα, συν ένα περιβάλλοντα χώρο με πολλές θέσεις στάθμευσης, αλλά και ένα πλήρες 5.000 τετραγωνικών εμπορικό κέντρο. Μεγάλη επένδυση. Όλα λεφτά ιδιωτικά. Αυτό που συζητήθηκε στο Μαξίμου δεν ήταν να δώσουν για την Αλάνα, όπως την Τούμπα, κάποια λεφτά το δημόσιο. Όχι. Εδώ μπορεί να αναλάβει κάποια και ο Δήμος Πειραιά. Θα θέλουν αλλαγή στις νομοθετικές ρυθμίσεις για να μπορέσουν να περάσουν όλα αυτά που θέλουν να κάνουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι.
1: 250 εκατομμύρια ευρώ.
0: Γιατί δεν υπήρξε μια φωτογραφία, κάποια έχει, υπάρχουν δημοσιεύματα ή είναι διαρροές?
1: Ήταν μια επίσημη ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου ότι έγινε αυτή η σύσκεψη στο Μαξίμου με αυτούς που ανέφερα που συμμετείχανε, αλλά δεν υπήρξε συνοδεία φωτογραφικού υλικού. Ούτε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός υπήρχε διαρροή φωτογραφία.
0: Το σημαίνει ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν επί αυτών των θεμάτων.
2: Το μετρό έχει στάσει μπροστά στο γήπεδο Καραϊσκάκης.
0: Το οποίο είναι πιο σακί, για να δούμε, είναι από το λιμάνι.
2: Είναι λίγο πιο πάνω από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κοντά στη θάλασσα δηλαδή. Και μπροστά μετρό. Το οποίο εξυπηρετεί και το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
3: Λοιπόν, αυτές είναι δουλειές.
2: Και το Καραϊσκάκης.
3: Εδώ οι τσιρικιτζίδες και οι ψιλικατζίδες, οι μαζεμένοι Θεσσαλονικείς, μιλάτε εσείς εδώ για 10-20 εκατομμύρια. Αυτές είναι δουλειές.
0: Μισό λεπτό λίγο. Εννοείται. Τα γήπεδα θέλουν εξυγχρονισμό και σύγχρονες εγκαταστάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Εφόσον επενδύουμε και σε αυτά τα πράγματα, λείπουν. Εννοείται. Αυτά να τα βλέπω το δικό μας σύστημα και τα λόμπι που κυκλοφορούν γύρω-γύρω. Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 του χρόνια με μια σειρά δραστηριοτήτων το τρίμερο, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη.
1: Έχει εικόνα. Ένα συνέδριο, θα βρω το σχετικό τίτλο, ένα συνέδριο για την επίδραση του ΠΑΟΚ στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε πριν κλείσουμε. Έχουμε αρκετά ζητήματα ανοιχτά.
1: 9 με 11 Οκτωβρίου τώρα είναι το τριήμερο συνέδριο 100 χρόνια ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και κοινωνία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με πάρα πολλούς ομιλητές τρεις μέρες.
0: Με κεντρικό το κύριο Μαρατζίδη την Παρασκευή.
1: Ακριβώς, είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι πρωτοστάτησαν για να γίνει αυτό το συνέδριο, διότι έγιναν πάρα πολλές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια, θα γίνονταν ακόμα παραπάνω αν δεν είχε τόσες κηδείες ο ΠΑΟΚ αυτή την χρονιά. Παρ' όλα αυτά το ανέλαβε Μπιζίν ΠΑΟΚ, όπως έγραψε και ο ίδιος σε σχετικό του άρθρο. Αρκετοί ακόμα και από την Ευρώπη, είναι αλήθεια,

0: συνέχεια θα έχουμε μια σειρά από δημοσκοπήσεις, στην οποία εντάσσονται και άλλα πλέον δεδομένα. Καθώς το σκηνικό προστίθεται Κασιδιάρης και Σαμαράς, αλλά αόρατο Σαμαράς για την ώρα στις μετρήσεις.
1: Την εκπομπή υποστηρίζει και η ΟΤΕΚΟ, που θεωρείται από τα κορυφαία κέντρα τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά. Διαθέτει άριστη εξυπηρέτηση, φιλικό περιβάλλον, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και την υπηρεσία delivery, παραλαβή και παράδοση δηλαδή του οχήματος από τον χώρο σας. ΟΤΕΚΟ, πρώτη πακτέο, που λειτουργούν καθημερινά και το Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Για ραντεβού, πολύ εύκολα, μπείτε στο oteco.gr.

0: Λοιπόν, για να δούμε τι έγινε στα Σκόπια χθες το βράδυ, στον αγώνα. Χθες το βράδυ, έτσι. Στα Σκόπια έπαιζε ο Ηρακλής στα πλαίσια του.
1: Στο FIBA.
0: Αυτό.
1: Challenge Cup, κάπως λέγεται.
0: Ο Ηρακλής στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ.
0: Μοστράρουν λοιπόν οι διοργανωτές, διότι αυτό το πανό τεραστίων διατάσεων ακριβώς πίσω από την πλάτη των διαιτητών δεν μπορεί να είναι κάτι τυχαίο. Δεν αναφέρει τη λέξη Μακεδονία, έχει ένα χάρτη με την Μεγάλη Μακεδονία και γράφει το πανό.
1: Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, τι συνέβη στο γήπεδο?
1: Λοιπόν, πριν τον αγώνα με την MZT Σκοπίων για το FIBA Europe Cup, το βλέπουν οι άνθρωποι του Ηρακλή, είναι από την αρχή εκεί και κατευθείαν κάνουν καταγγελία στη Βουλγάρα Κομισάριο του Αγώνα. Παίρνουν το Υπουργείο Εξωτερικών, παίρνουν τις πρεσβείες, γιατί βλέπουν ότι η Κομισάριος δεν καταλαβαίνει τι της λένε, δεν έχει μάλλον τις απαραίτητες γνώσεις, δεν μπορεί να καταλαβαίνει τον προβληματισμό, τον προκλητικό χαρακτήρα, τον αλυτρωτικό, το εθνικιστικό, βάλτε εσείς τη λέξη που προτιμάτε. Είχε να αντιμετωπίσει ο Ηρακλής το δίλημα. Δεν κατεβαίνω και μηδενίζομαι και τρώω και πρόστιμο, που είναι πολλά, πολύ χρήσιμα τα χρήματα στο μπάσκετ, ή θα παίξω και έχω κάνει ήδη την καταγγελία μου. Και προτίμησε την δεύτερη απόφαση. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τον κύριο Πανταζόπουλο για να τον φιλοξενήσουμε. Είναι ο πρόεδρος της ομάδας. Ευελπιστούμε.

0: Αυτές είναι δουλειές, όπως είπα, για το Καραϊσκάκι. Έτσι και αλλιώς τα πολλά τα γήπεδα που γίναν τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα και με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, αν θυμάμαι καλά, και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν πάρει.
1: Γίνεται του Παναθηναϊκού, είναι σε εξέλιξη.
0: Λοιπόν, έχουν πάρει λεφτά όλοι αυτοί από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι, άμα καθίστε και δείτε το γηπεδικό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, θα καταλάβετε τις διαφορές όσον αφορά τον τρόπο πρόσβασης στα κέντρα λήψης αποφάσεων και τα ίδια τα γήπεδα.
2: Έστω ένα καφτατζόγλιο, ακόμα περιμένουμε 5-10 εκατομμύρια, ας πούμε, για
0: τα γήπεδα στην Αθήνα είναι ανάπλαση γήπεδα. Δηλαδή αλλάζουν ολόκληρες περιοχές. Εδώ πέρα είμαστε ψιλικατζίδες.
1: Και μέσω μνημονίων τα λεφτά για τη Φιλαδέλφεια.
0: Σωστά.
1: Μέσω μνημονίων έδωσε 100 εκατομμύρια η περιφέρεια Αττικής για να γίνει η Άγια Σοφιά. Πέρα από τον ΟΠΑ Πόλουιν τώρα πια.
0: Εδώ καθίστε εσείς και συζητάτε τι θα γίνει το Χαριλάου, αν το Καφτατζόγλιο θα αποκτήσει, τι να αποκτήσει.
2: Καρεκλάκια.
0: Σιγά το γήπεδο και πότε θα γίνει η Τούμπα.
2: Ναι, πρέπει να κλείσουμε όμως.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
5: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
6: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
7: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζεται. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
8: Du sprichst Deutsch.
9: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
8: Come to Regiocom.
9: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
8: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
10: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
11: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
12: No, no.
11: Do you know Λευκός Πύργος?
12: No, no, what is this?
11: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
12: Oh, yes. Έπιπλα.
13: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
12: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
12: Θα μας βρείτε στο Χριστός

0: Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
3: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
2: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
3: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
2: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
3: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
2: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
3: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
2: Τηλέφωνο για κρατήσεις 23 23 0 51 325.
3: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
2: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
4: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
5: Κούκος Grill House.
4: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
5: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
4: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
4: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
5: Τηλέφωνο 2325 111 055.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
7: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1.
8: Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός.
7: Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Και τι σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ? Και εσύ είδα τα στιγμάτα, και εσύ είδα τις πληγές. Μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ? Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν με αγαπούσες.
1: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας.
1: Γαλαξίας
0: 92,1. Από τη Στυχή για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
4: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
6: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
5: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
6: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλέος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323 111 410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
1: Καταδύομαι ότι με πνίγει. Για να αναδυθώ σε ό,τι μου αξίζει. Δεν υπολόγισες πως το φως πάντα συντρίβει το σκοτάδι. Μόνο το άπειρο δεν έχει τέλος.

Ο νομός Ερώ συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερώ. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23.

0: που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Μικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
2: Come to Regiocom.
1: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 69 93 211 019.
2: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
4: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
3: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο, Dream Team, 1,34. Φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
4: Μετά, πρώτα τα υλικά.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
4: Τιμές θαύμα για όλους.
5: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις ψωσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
6: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα πισινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκαρβούν από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρο για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
7: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
6: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
7: 3-55-54.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.
1: Έρωτες. Οι έρωτες πάνε και έρχονται. Οι έρωτες είναι πάντα εκεί, περιμένουν. Τα πρόσωπα αλλάζουν μόνο. Καυσούρα όμως έχει ένα πρόσωπο. Το δικό της. Αυτό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
4: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
5: χρώματα.
3: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
5: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα,
3: μοναδικά,
5: με πολυετή εμπειρία.
6: Είσαι η παλιά μου.
7: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
7: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
7: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
7: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
8: Κρατήσεις 23 253 00 408.
7: Και 69-44-62-13-68.
8: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
9: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
10: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
9: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
10: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
9: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
10: Car Service Νούλης.
11: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
9: Μπορούμε και το κάνουμε.
11: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
10: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
9: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
10: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
9: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: τον εαυτό.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
5: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
8: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
9: No, no.
8: Do you know Λευκός Πύργος?
9: No, no, what is this?
8: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
9: Oh, yes. Έπιπλα.
8: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
9: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
9: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
8: Τηλέφωνο 2321 078 281.
10: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
11: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
10: Car Service Νούλης.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων σε Mercedes,
10: BMW,
11: Mini Cooper,
10: Volvo,
11: Volkswagen,
10: Audi,
11: Seat,
10: Skoda.
11: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
10: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
11: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
10: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
11: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
10: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
11: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
10: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
11: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
10: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
11: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.

0: Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοπία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
4: Άρη Γιάννη, λύσαξες με το New Holland, το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούργια ραβουνιάρα να ήταν.
5: Αμυράκι του Χάρη Θανάση, του χουρτένου.
4: Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland.
5: Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχος, άνοιτο, οικονομικό, εύχριστο, σέρνεις, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
4: σιγάρι Γιάννη, μας ακούν.
5: Να τα ακούτε όλοι και να του πάρετε όλοι.
4: Εδώ, ποιος τάξει την Ηράκλεια?
5: Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, Χάιντι, Χάιντι, σαν τζαλίνι.
6: Τρακτέρ New Holland.
5: Ο καλύτερος συνεργάτης.
6: Τοπικός αντιπρόσωπος, παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις ανταλλακτικά εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Ηράκλειας Βαλτερού.
5: Τρακτέρ New Holland. Για μας, Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
7: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACME.
8: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
9: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
10: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
9: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
10: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
9: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
10: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
9: Ηλεκτρικά παράθυρα.
10: Κλειδαριές.
9: Φωτισμός.
10: Μπαταρίες.
9: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
9: Τηλέφωνο 2323-111-410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
9: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
12: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
13: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
12: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

μέρα αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έντυνα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση

0: σε χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς. Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
3: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
2: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
4: Douche Prise Deutsch.
5: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
4: Come to Regiocom.
5: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
4: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
8: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
9: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
10: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
9: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
10: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
9: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
10: 35554.
11: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
12: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
11: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
12: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
11: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
12: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
11: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσματα.

0: 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
1: Μετά, πρώτα τα υλικά.
0: Supermarket Kanza.
1: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
3: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
3: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
3: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
3: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
3: χρώματα
2: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
3: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
3: Επίσημα,
2: μοναδικά,
3: με πολυετή εμπειρία.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
5: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
4: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
5: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37-107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού. Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
7: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
8: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Καλλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 23-253-00408
8: και 6944-6213-68.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά.
1: Τα νέα ελαφρολαϊκά.
0: Όλα ελληνικά.
1: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
3: Κούκος Greenhouse.
2: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
3: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
2: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
2: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
3: Τηλέφωνο 2325 111 055.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρόνο. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώλησης σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας

0: και αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
1: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες, σε πρόσωπο και σώμα.
0: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
1: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυσιότου, στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
0: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυσιότου.
1: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
2: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζετε. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-24-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
3: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
4: No, no.
3: Do you know Λευκός Πύργος?
4: No, no, what is this?
3: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
4: Oh, yes. Έπιπλα.
3: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
4: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
4: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
3: Τηλέφωνο 2321-078-281.
5: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
6: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
7: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
8: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
6: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
7: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
6: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
7: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
6: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
7: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
6: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
7: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
6: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
7: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
6: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
8: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
9: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
8: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
9: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
10: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Du sprichst Deutsch.
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
1: Komm zu Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
4: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
3: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
0: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
5: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία.
5: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: Autocars Courtesis.
6: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
6: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
2: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23 253 00 408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
6: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
5: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
6: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
5: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
6: 355 54.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκ. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική. Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε. Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
1: Κούκος Greenhouse.
0: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
1: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
0: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκενμπεργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
0: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
1: Τηλέφωνο 2325 111 055.
0: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
0: Εργοστάσιο χρωμάτων Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι.
5: Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
3: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323 111 410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
3: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
7: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
8: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούτα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
7: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34.
4: 4. Ντάβα Φρόλουτρο 750ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
8: Μετά. Πρώτα τα υλικά.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
8: Τιμές θαύμα για όλους.
9: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά. Γαλαξιακά.
0: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
2: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
0: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
2: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
0: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
0: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα... Πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
5: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου.
8: Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
9: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
10: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
9: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
10: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
9: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
10: Car Service Νούλης.
8: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
9: Μπορούμε και το κάνουμε.
8: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
10: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
9: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
10: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
9: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
11: Άρη Γιάνν, λύσαξες με το New Holland. Το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούργια ραβουνιάρα να ήταν. Αμυράκι του Χάρη Θανάση, του χουρτένου. Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland. Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχος, άνετο, οικονομικό, εύχριστο, σέρνς, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
12: σιγάρι Γιάνν, μας ακούν.
11: Να τα ακούτε όλοι και να του πάρετε όλοι.
12: Εδώ, ποιος τάξει την Ηράκλεια.
11: Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, Χάιντι, Χάιντι, σαν τσαλίνι.
13: Τρακτέρ New Holland.
11: Ο καλύτερος συνεργάτης.
13: Τοπικός αντιπρόσωπος, παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις εναλλακτικά εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Ηράκλειας Βαλτερού.
11: Τρακτέρ New Holland. Για μάτς Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
14: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ΑΚΜΑ.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323-111-410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
6: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
5: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
6: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
5: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
6: 355-54.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
9: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιο. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρενβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 8480 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940 155 595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα,
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα,
3: μοναδικά,
4: με πολυετή εμπειρία.
3: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: AutoCars Κουρτέσης.
5: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
5: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
7: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
8: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
7: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
8: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
7: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
8: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
7: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
8: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
7: Τηλέφωνο για κρατήσεις 23 23 0 51 325.
8: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
7: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
9: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος, Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
3: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσικίσιο τυρί Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
2: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
3: Μετά, πρώτα τα υλικά.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
3: Τιμές θαύμα για όλους.
4: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
4: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
6: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
7: Du sprichst Deutsch.
8: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
7: Come to Regiocom.
8: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
7: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
9: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
11: Σεραϊκό κρεοπωλείο, νόστιμο κρέας βρε παιδί μου.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
3: No, no.
2: Do you know Λευκός Πύργος?
3: No, no, what is this?
2: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
3: Oh, yes. Έπιπλα.
2: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
3: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
3: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
2: Τηλέφωνο 2321 078 281.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
6: Κρατήσεις 23 253 00 408.
5: Και 69-44-62-13-68.
6: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
8: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
7: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
8: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
7: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
8: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
7: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
7: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
7: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
7: Τηλέφωνο 2323 111 410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
7: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
11: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
10: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
11: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210 37 107. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
10: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
12: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
13: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
14: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός,
15: γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
17: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
18: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
19: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
20: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
21: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: Ντε Μωρό. Από το σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 532055. DJ Ντε Μωρό δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
3: 355 54.
4: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
2: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
5: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
4: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
5: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
4: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
5: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
4: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
5: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
4: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
5: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
4: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
3: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
6: Κούκος Grill House.
3: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
6: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
3: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
3: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
6: Τηλέφωνο 2325 111 055.
7: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
8: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
9: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
2: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
1: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
1: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
1: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα.
3: Μοναδικά.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
6: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
5: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
6: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
4: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων, Scrap, προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων, Scrap, στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 64 610 και στο www.golias.gr.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Du sprichst Deutsch.
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
1: Come to Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
4: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Courtesis.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Σιντική και το Σιντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξία.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

και τις νύχτες άγρυπνο μ' αφήνει. Πώς να συνεχίσω τη ζωή μου με ένα ψέμα, μέσα μου είσαι φλόγα

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Μάλιστα πολύ.
1: Από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

φύλλα μ' απόψε σαν να είναι τελευταία. Φύλλα μ' απόψε, ως μια στάλα χαρά.

σαν να είναι πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι τελευταία. Φίλα μ' απόψε,

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.
1: Σταυραϊτέ!

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.